0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

9.84. Η ώρα είναι 4. 9.84.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πέσε μου τι.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζει, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρει τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσει.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: 984.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: θέσεις, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική.
14: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
10: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6,99 ευρώ. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2,29 ευρώ. Μπύρα Amstel Φιάλι 500 ml, μόνο 1,25 ευρώ. Μακαρόνια Μάκβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
12: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Σήμερα η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο την ίδια ώρα κατά της επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Τον απολογισμό της πρώτης μισής θητείας της Δημοτικής Αρχής και το σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε εκδήλωση της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη. Η Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου Γεσένα με επικεφαλή στη Μαρία Καναβάκη ζητά με γραπτή επιστολή την αποτίμηση των αποτελεσμάτων μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής αναφορικά με την καθαριότητα. Την πλήρη αντίθεση του εκφράσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων σε διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που όλο ένα αυξάνουν νότια της Κρήτης. Σημαντικό πρόβλημα στελέχωσης καταγράφεται στα νοσοκομεία του Λασιθίου σύμφωνα με τον πίνακα υποψηφίων που δημοσίευσε στις 6 Ιουλίου η 7η Υγειονομική Περιφέρεια για την τελευταία προκήρυξη μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ. Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απευθύνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, Ηράκλειο και Λασίθι, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δύο σεισμοί 3,7 και 3 ρίχτερ τα ξημερώματα σημειώθηκαν στο Λασίθι, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γοδουρά. Σε εξέλιξη, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του Φραγκοκάστελου στα Σφακιά για τον εντοπισμό 65χρονου ψάροντου ΦΕΚΑ. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ενόπλες δυνάμεις στον ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο.
14: 9.84. Ο καιρός.
15: Γενικά εθρίωσε ο καιρός, ενισχυμένη βόρεια άνεμη κατά τόπους και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
16: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
17: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
16: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
17: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
16: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
14: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
22: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Στα 9 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε αυτή εδώ την εκπομπή. Είμαστε στο στούντιο παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη και σας στέλνουμε στα αλήθεια, αλήθεια, ζεστά χαμόγελα, ζεστές καλημέρες από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Και αλήθεια, να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε και να δίνετε αγκαλιές και να κάνετε αγκαλιές στους δικούς σας ανθρώπους, γιατί η κάθε μέρα δεν ξέρει ποτέ κανένας τι του φέρνει. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος σήμερα με βάση το εορτολόγιο της Εκκλησίας, όπως επίσης και Θεοφίλου Μυροβλήτου. Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Φιλία, Προκόπης, Προκοπία είναι ονόματα που γιορτάζουν. Αν είστε μέσα σε όλους αυτούς τους εορτάζοντες, καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Να είστε όλοι σας γεροί, να είστε δυνατοί. Ραδίο λοιπόν 984-281-0398-181, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Τώρα αν από την άλλη θέλετε γραπτά να μας στείλετε τα μηνύματά σας, εμάς μας αρέσει αυτή η εκδοση, δηλαδή να στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας, γιατί δεν χρειάζονται ούτε μετάφραση ούτε τίποτα, ούτε να μας τα φέρει κάποιος εδώ στο στούντιο, αλλά άμεσα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μας έχουμε αυτή την καταγραφή, ό,τι καλύτερο. news@radio984.gr και info@radio984.gr. Ένα μήνυμα που μπορεί να μας στείλετε με τη φωτογραφία, με μια φωτογραφία από την περιοχή σας, από ένα τοπίο, από εκεί που είστε, από όποια γωνιά αυτού του κόσμου και αν μας ακούτε. Καιρός για σήμερα αίθριος, θερμοκρασία εκεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου και πάλι. Αυξημένος ο βοριάς εκεί στα 5 με 6 μποφόρους στα κεντρικά και ανατολικά διαμερίσματα της Κρήτης. Και για να έχετε μια πιο πλήρη εικόνα, 22 με 32 βαθμοί Κελσίου στα δυτικά της Κρήτης, σε ευρύτερη περιοχή των Χανίων, από τους 19 μέχρι τους 31 στα νότια του Ρεθύμνου, όπως επίσης και στο βορρά του Ρεθύμνου, στο πάνω κάτω του νομού Ηρακλείου από τους 19 μέχρι τους 31 βαθμούς, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου από τα βορρά προς τον νότο και αντίστροφα από τον νότο προς τα βορρά και προς τα ανατολικά, στην περιοχή Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας ο υδράργυρος από τους 23 μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 31 στην ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και τώρα να ξέρετε επίσης ότι υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακή, είναι στο 3, κίτρινη δηλαδή ουσιαστικά η επιφυλακή, για δύο περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικινδυνότητα για πρόκληση πυρκαγιάς με βάση τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκονται το Ηράκλειο, όπως επίσης και το Λασίθι και 1,200 άλλες περιοχές σε όλη την χώρα. Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Τολοκαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και Ηράκλειο, έτσι όπως αναφέρονται και μέσα από τη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος στο ΦΥΜΠΗ. Ελάτε να σας πάω λίγο να δούμε τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αν και βέβαια θα πρέπει πρώτα να σας πω για άλλη μια φορά, αν και το ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, για αυτά τα 3 και τα 3,7 ρίχτερ σημειώθηκαν πρώτα τα 3,7 και μετά τα 3 ρίχτερ σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γουδουρά. Και επίσης να σας δώσω δύο στοιχεία παραπάνω
για αυτή την είδηση που ακούσατε να σας λέω για τον 65χρονο ψαροντουφεκά, ο οποίος αναζητείται στην περιοχή του Φραγκοκάστελου στα Σφακιά. Ο άνδρας, με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έφυγε από το σπίτι του μεσημέρι Τρίτης για υποβρύχιο ψάρεμα, όμως δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να ειδοποιήσει τις αρχές αργά το βράδυ. Τις έρευνες τις συντονίζει το λιμενικό σώμα. Συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη, ένα αέριο μέσω της Frontex, αλλιευτικό σκάφος της περιοχής, περιπολικά του λιμενικού και από την Εστεριά. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια ευρύτητα.

Τι εύχομαι και παρακαλάς να έχουν εκείνο το αίσιο τέλος. Σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ επίσης, αναμένεται και η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό που λένε τουλάχιστον τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επισημαίνει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η χώρα αποτελεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Και την ίδια ώρα έχουμε επίσης και μια παρέμβαση από 18 βουλευτές στο Κογκρέσο κατά της επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα, με επιστολή μάλιστα που στάλθηκε στον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, τον Στίβ Σκαλής, και στον επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις. Οι δημοκρατικοί βουλευτές, αυτοί οι 18, ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπει η νομοθεσία, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει σε πώληση ή μεταβίβαση των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Η επιστολή αποτελεί πρωτοβουλία της δημοκρατικής βουλευτή Ντίνας Τάιτος. Και κρατάμε αυτές τις πληροφορίες. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, ηλεκτρονική και για σήμερα. Η επιχειρηματικότητα ανθεί στο Ηράκλειο, ισχυρή ανάπτυξη είναι το κεντρικό θέμα. Από το 2021 και μετά η επιχειρηματικότητα έχει απογειωθεί στο Ηράκλειο με κινητήριο μοχλό της χρηματοδοτήσεις και τον τουρισμό. Και μέσα σε 10 μόλις χρόνια περάσαμε από τις 1148 νέες επιχειρήσεις το 2025 στις 3354, ενώ αυξάνονται σταθερά οι νέες ανώνυμες εταιρείες, όπως γράφει η εφημερίδα, όπως είπαμε, Νέα Κρήτη σήμερα στην πρώτη της σελίδα. Ζητούν συσχετισμό των υποθέσεων φθορών με αυτή του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, οι κάτοικοι από το Απεσοκάρι. Φρίκη στην Αγία Τριάδα, υποκράτηση η βασανίστρια της 55χρονης Ρωσίδας. Η Ιεράπετρα, η θαραλέα πιλότος που έσωσε τα θερμοκήπια. Σύνοδος ΝΑΤΟ τα πήρε όλα και έφυγε ο Ερντογάν. Αυτοδιοίκηση ακόμα περιμένουν για τους άμυστους και τους εντεταλμένους. Αγροτικά ακίνητα. Τέλος στην κρατική διεκδίκηση. Δομή μεταναστών, όλοι περιμένουν τις αποφάσεις του Υπουργείου. Για τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη, με ηλεκτρονική μορφή και σήμερα, όπως είπαμε, όφι νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Κύπριος Χρήστος Σιέλης. Και Μουντιάλ 2026, επική ανατροπή για Αργεντινή. Έχανε 0-2 από την Αίγυπτο, αλλά γύρισε 3-2 στο τέλος. Τώρα ξέρετε, έκανε και κάποια άλλα μαγικά εκεί, ένας άλλος μεγάλος που τον λένε Μέση. Και επίσης η Ελβετία πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα του Μουντιάλ, για να ξέρετε, αφήνοντας εκτός την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτις με 4-3. Αυτά και άλλα πολλά μέσα από τα φύλλα της εφημερίδας Νέα Κρήτη και τις αθλητικές της σελίδες. Αθηναϊκός Τύπος. Ύμνικοι υποσχέσεις για F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ και Ερντογάν στην Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα? Να δείτε πώς είδε τη συνάντηση ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει ξεσπαθώσει κατά του Ντόναλντ Τραμπ με αυτά τα οποία κάνει με τον φίλο του, τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βγήκε και είπε ότι πώς είναι δυνατόν να θέλουμε και να αναβαθμίσουμε μια Τουρκία η οποία απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει την μισή Κύπρο, όπως επίσης απειλεί και το Ισραήλ.

Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, πολλές υποσχέσεις σόου και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύθηκε για F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, ούτως ή άλλως έχει χούγια με το ΝΑΤΟ, επειδή δεν τον βοήθησαν στο Ιράν ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος. Και δεν λέω τίποτα τυχαία, ναι. Συντάξεις, προσιστορικό ρεκόρ, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Ένα θέμα το οποίο είδαμε χθες και μάλιστα ακούγατε και τον Νίκο Μετζίνη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Πολιτικών Συνταξιούχων εδώ στο Ηράκλειο, να μας λέει, μα είναι φυσικό. Διότι από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα, διότι υπάρχει η γύρεση των πληθυσμών, διότι δεν ξέρουμε πόσο τα ασφαλιστικά ταμεία θα αντέξουν, διότι οι μισθοί είναι στα τάρταρα, διότι η ακρίβεια είναι κάπου αλλού, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έχουν προκαλέσει μια πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Εφημερίδα από γευματινή, γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η εφημερίδα των συντακτών γράφει Σουλτανάτο, σούλτα με κόκκινο, νάτο με μπλε χρώμα, μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ παίζει στην Τουρκία σχεδόν όλα, όχι παίζει, ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35, εκεί ποντάρισε αυτές τις αντιρρήσεις η ελληνική κυβέρνηση, δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Ο ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επικαιρή ερώτηση Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Από τον Ελεύθερο Τύπο, νέες υποσχέσεις και παζάρια, και επίσης ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων. Μανιφέστο, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτη Ισοάδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός με τη βίλα στο Σούνιο και 500 ευρώ εικονικό ενοικίο. Ο Κασελάκης είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν του κάνει μήνυση. Εφημερίδα Κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Ερντογάν, ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για F-35 κινητήρες και τα κάνει και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Από την Political, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και από την εφημερίδα Δημοκρατία, στο περιθώριο η Ελλάδα η εξαιτίας του Μητσοτάκη, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Ενώ ο οικονομικός τύπος και η εφημερίδα Ναυτεμπορική γράφει πόροι 6,25 δις διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτά είναι τα θέματα σήμερα, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφονται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Για να ξέρετε, στα 24 λεπτά είμαστε μετά τις 8. Υπενθυμίζω καιρός εθρίος, υπενθυμίζω θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Νότια Κρήτη. Υπενθυμίζω άνεμος βόρειος, βόρειο-ανατολικός. Στα 5 με 6 μποφόρ και ένας κίτρινος συναγερμός για πρόκληση πυρκαγιάς. Στο
στο Ηράκλειο, όπως επίσης και στο Λασίθι. Όλα αυτά από την πρώτη καταγραφή της σημερινής ειδησιογραφίας.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Εσύ.
3: Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
2: Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
5: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος.
12: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν.
17: Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Τετάρτη, 8 έχει ο Ιούλης. Συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Καλημέρα σας για άλλη μια φορά, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Πάμε με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και πάω από εκείνη την εκκρεμότητα για την οποία γράφει σήμερα η συνάδελφος η Κατερίνα η Παντινάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και έχει να κάνει με την δομή ή το χώρο ο οποίος αναζητείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Λέει λοιπόν, γράφει, σε φάση αναμονής φαίνεται να εισέρχεται η υπόθεση της υποδημιουργίας δομής μεταναστών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καθώς μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και το πόρισμα της πολεοδομίας Ηρακλείου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως και στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να διαχειριστεί τις διαπιστωμένες εκκρεμότητες. Αλλά μην πιστέψετε ποτέ, παρά αυτή την στάση αναμονής ή αυτή την αφωνία που υπάρχει μέχρι στιγμής από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, ότι είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος δεν θα γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται, ασχέτα με το αν οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όποια και αν είναι η απόφαση, γιατί τουλάχιστον μεταξύ μας δεν κάνει να λέμε και πολλά. Ωστόσο υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο των Χανίων, έχει να κάνει με αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα, αυτά τα οποία αποφασίστηκαν αναφορικά με την κοινή υπουργική απόφαση που εμπλέκει και τους δικηγόρους, τους δίνει και μια αμοιβή σε ό,τι έχει να κάνει με τους αμετανάστες, λαθρομετανάστες. Λέει λοιπόν, ακούστε, θα καταλάβετε, λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, τον τελευταίο χρόνο ο νομός μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι ροές προς τη Γάβδο και τα νότια παράλια των Χανίων έχουν πολλαπλασιαστεί, φέρνοντας τις τοπικές αρχές της αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς φορείς αντιμέτωπους με τεράστιες ανάγκες διαχείρισης, συχνά χωρίς τα απαραίτητα μέσα και υποδομές, άνθρωποι κατατρεγμένοι προερχόμενοι στην πλειονότητά τους από το Σουδάν ή από εμπόλεμη ζώνη, καταφθάνουν εδώ διεκδικώντας μια ευκαιρία ζωής. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία η απάντηση της κεντρικής διοίκησης αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων σε πρακτικό και θεσμικό επίπεδο. Η κοινή πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση εισάγει μια διαδικασία η οποία δεν παρέχει τις απαιτούμενες εγγύησεις για την πλήρη και εξατομικευμένη ενημέρωση των εισερχομένων περί τα δικαιώματά τους, όπως επιβάλλεται από νομοθετήματα υπερνομοθετικής ισχύως στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας μας. Είναι σκανδαλώδες και πρόκληση στη συνείδηση κάθε συλλειτουργού της δικαιοσύνης δικηγόρου, προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταγμένου στην προαγωγή του κράτους δικαίου, το ότι προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή ύψους 250 ευρώ σαν ένα success fee για τους δικηγόρους νομικής καθοδήγησης, οι οποίοι αναλαμβάνουν να ενημερώνουν με εξαιρετικά περιοριστικό τρόπο τους εισερχόμενους για το ενδεχόμενο δικαίωμά τους σε αίτηση ασύλου για κάθε θελούσια αναχώρηση την οποία επιτυγχάνουν. Υπό τη σκιά της ανωτέρου εξέλιξης, η οποία μας υποβιβάζει σε μεσάζοντες για την εξυπηρέτηση τελικά πολιτικών καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε δημόσια την εναντίωσή μας. Η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει τις τοπικές αρχές στην προσπάθεια που καταβάλουν, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες και νόμιμες διαδικασίες και να ενθαρρύνει το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου στις διαδικασίες αυτές. Ο δικηγόρος δεν μπορεί να υποβιβάζεται από υπηρετούντα το δίκαιο επιστήμονα σε αμοιβόμενο μεσάζοντα για ευτελείς λόγους. Επιβάλλεται δε η αποχή μας από τη συμμετοχή σύμπραξη σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Ο δικηγόρος ήταν και θα παραμείνει συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων καλεί τις αρχές του τόπου
να εντείνουν, συνεχίζει σε αυτό το δελτίο τύπου ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μια ανθρώπινη και αποτελεσματική διαχείριση των ροών στα Χανιά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και ζητά την απόσυρση των επέσχυντων διατάξεων της ΚΙΑ, οι οποίες ελιώνουν το χαρακτήρα της νομικής βοήθειας και απαξιώνουν το λειτουργήμά τους, με τις υπογραφές ένα δελτίο τύπου τόσο της Προέδρου όπως επίσης και του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου των Χανίων. Αυτά για εκείνους οι οποίοι θέλουν να ξέρουν περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το τι έγινε στην Αίγυπτο όπου πήγε ή στη Λιβύη που πήγε, εν πάση περιπτώσει, με ποιο συναντήθηκε εν πάση περιπτώσει ο κύριος Πλεύρης μαζί με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τη δική μας εδώ τη βουλευτή από τα Χανιά, την κυρία Βολουδάκη, φωνή Βόντος Εντιερήμου. Κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε κλπ. Και το πώς θα αντιμετωπίσουν τις ροές αυτές. Παράλληλα, την ίδια ώρα υπάρχει αυτή η στάση αναμονής, ή τέλος πάντων αυτό το κρυφτούλι που παίζεται. Το είπε πολύ πολύ σωστά ο αντιπρόεδρος, θυμήθηκα τη λέξη που χρησιμοποίησε, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, εδώ μιλώντας τις προηγούμενες μέρες, ο Γιώργος Σφακενάκης, όταν είπε θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό το κρυφτούλι και πάνω σε ένα τραπέζι με ανοιχτά χαρτιά να γίνει αυτή η συζήτηση και να γίνεται η διαβούλευση αναφορικά με το τι θα ισχύσει και πώς θα ισχύσει όταν κάναμε διάφορες άλλες κουβέντες. Επίσης να σε υπενθυμίσω μέσα από αυτή τη συνέντευξη, 8.500 οι μετανάστες που μέχρι σήμερα, λαθρομετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν φτάσει στην Κρήτη, διότι θεωρείται η πύλη εισόδου προς την Ευρώπη, και από την άλλη όλες αυτές οι αγωνίες, το προσωπικό, η ενίσχυση αν θέλετε των λιμενικών σταθμών και όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται με το λιμενικό σώμα. Ένα λοιπόν το κρατούμενο στην αναμονή. Χθες ακούγατε στους τίτλους των ειδήσεων, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για εκείνη την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στο 5ο κτίριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μέσα στο Ανσασέρ. Επικίνδυνα κενά στην πυρασφάλεια είναι το επόμενο το οποίο θα σας αναφέρω και καταγγέλλεται από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μία φωτιά που οφείλει την κατάσβεσή της στα αντανακλαστικά των εργαζομένων, στον ανελκυστήρα ακαθάρτων του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κρήτης, όπως γράφει το Σωματείο. Το περιστατικό έγινε η αιτία για να αναδειχθούν κάποιες ελλείψεις ζωτικής σημασίας για το νοσοκομείο, καθώς κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς αποδείχθηκε πως οι πυροσβεστικές φωλιές δεν είχαν τον βασικό προδιαγεγραμμένο εξοπλισμό που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα το Σωματείο επισημαίνει πως η μία πυροσβεστική φωλιά δεν είχε υδροδότηση, ενώ η δεύτερη στην οποία κατέφυγαν δεν είχε καν τη μάνικα κατάσβεσης. Πέραν του προβλήματος του εφοδιασμού, τα έργα που λαμβάνουν χώρα για την ανέγερση του 5ου κτηρίου για το νοσοκομείο εμπόδισαν την άμεση πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο. Εδώ λοιπόν οι εργαζόμενοι του Παγνή έρχονται να επισημάνουν πως αυτή η δυσλειτουργία ενός νοσοκομείου που θα έπρεπε να βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα για κάθε επεισόδιο που μπορεί να εμφανιστεί παρατηρήθηκε στα πλαίσια της ανακαίνησης και εξυγχρονισμού της νοσοκομειακής μονάδας. Παράλληλα τονίζουν για ακόμα μία φορά το πάγιο αίτημά τους για την υποστελέχωση των μονάδων του νοσοκομείου, καθώς όπως φάνηκε προλίγων ημερών εν ώψη του περιστατικού η υγειονομική και λαμβάνουν διπλό ρόλο αναγκαστικά πέραν του υγειονομικού και εκείνου του πυροσβέστη. Όπως επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα των γερασμένων υποδομών είναι γνωστά, η κυβέρνηση, οι υγειονομικές περιφέρειες και οι διοικήσεις των νοσοκομείων υποβαθμίζουν διαρκώς σε προσωπικό και μέσα τις τεχνικές υπηρεσίες, υπονομεύοντας ακόμα και την ελάχιστη προληπτική συντήρηση που θα μπορούσε να αποτρέψει τα χειρότερα. Επαναλαμβάνουν και ζητούν εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων,
με ολιστική επέμβαση και πλήρη μέτρα για την παθητική και την άμεση πυροπροστασία των χώρων του νοσοκομείου, παράλληλα αναδεικνύουν την ανάγκη για εκτίμηση επικινδυνότητας, τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης με αποκλειστικό κριτήριο την προστασία ασθενών, εργαζομένων και επισκεπτών, συνοδευόμενα από όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνητά μέτρα. Το πάγιο αίτημά τους για επαρκές προσωπικό επανεμφανίζεται, όμως αυτή τη φορά ζητούν μόνιμες προσλήψεις για τις τεχνικές υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες, το ΕΚΑΒ μεταξύ άλλων, καθώς και συγκρότηση εσωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης με τεχνικούς ασφαλείας, γιατρούς εργασίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έτσι για αρχή. Υπάρχει και μία ανακοίνωση από την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών του Βενιζελίου Νοσοκομείου με χθεσινή ημερομηνία, η οποία αναφέρει το εξής: ανακαίνιση ΤΕΠ Βενιζελίου, αλλάζουν όλα προς το καλύτερο με ερωτηματικό. Τον Οκτώβριο του 2025 ξεκίνησε η ανακοίνωση του τμήμα ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ενός από τα μεγαλύτερα της χώρας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο όλοι επιθυμούμε να οδηγήσει, λέει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, σε καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, αποφασίστηκε χωρίς ενημέρωση και συζήτηση η μεταφορά του παιδιατρικού ΤΕΠ στον ανακαινισμένο υπόγειο χώρο του ΤΕΠ ενηλίκων, σύμφωνα με τα σχέδια που κυκλοφόρησαν. Αρχικά, ανεπίσημα, προβλέπεται ένα μόνο παιδιατρικό εξεταστήριο χωρίς παράθυρο σε εξωτερικό χώρο, οπότε χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό, περιορισμένη χώρη αναμονής και αδυναμία ασφαλούς διαχωρισμού παιδιών με λοιμώδη και μη λοιμώδη νοσήματα. Έχουν ήδη κατατεθεί επανειλημμένες και τεκμηριωμένες αναφορές του Διευθυντή ΤΕΠ της Παιδιατρικής Κλινικής και της Τριμελούς Επιτροπής Γιατρών, οι οποίες επισημαίνουν ότι οι υπάρχοντες χώροι είναι ήδη ανεπαρκείς και ότι η περαιτέρω επιβάρυνση με προσθήκη του παιδιατρικού ΤΕΠ δημιουργεί σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας και ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εξόδους διαφυγής και στην εκένωση του τμήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφής. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις, οι περισσότερες αναφορές δεν απαντήθηκαν και οι ουσιαστικές ανησυχίες μας δεν αντιμετωπίστηκαν, λένε οι γιατροί. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 3 Ιουλίου και πάλι με πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Κλινικής, οι αρμόδιοι υποστήριξαν ότι το σχέδιο εκένωσης του ΤΕΠ μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια λογική που εφαρμόζεται σε μια κλινική λίγων δεκάδων ασθενών, παρά το γεγονός ότι στο ΤΕΠ υπάρχουν σε μέρη εφημερίας εκατοντάδες άτομα, εργαζόμενοι, συνοδοί και φυσικά οι ασθενείς, πολλοί από τους οποίους δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς μεταφέρονται με φορεία, αναπηρικά μαξίδια ή εξαρτώνται από παροχή οξυγόνου και από άλλο υποστηρικτικό υλικό. Και όλη αυτή την αγωνία που μεταφέρει η Τριμελής Επιτροπή των Γιατρών, σας την αναφέρω και σας τη διαβάζω, γιατί κάθε λέξη για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο έχει πραγματικά την δική της τη σημασία. Επιπλέον θεωρήθηκε, λένε, αποδεκτός ο περαιτέρω περιορισμός του διαθέσιμου χώρου του ΤΕΠ με την εγκατάσταση του παιδιατρικού ΤΕΠ, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις για ασφαλή διαχείριση των λοιμώξεων, επαρκείς χώρους αναμονής και κατάλληλες συνθήκες φυσικού φωτισμού και αερισμού. Η θέση αυτή μας βρίσκει κατηγορηματικά αντιθετούς. Η ασφάλεια ασθενών, συνοδών και εργαζομένων δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εκπτώσεων ή θεωρητικών προσεγγίσεων. Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου τμήματος επεγόντων οφείλει να βασίζεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες και στα ισχύοντα απρότυπα ασφάλειας. Υποστηρίζουμε το αυτονόητο, ασφαλείς υποδομές και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες. Φαντάζομαι ότι κάθε νοήμων άνθρωπος θα καταλαβαίνει ότι όταν εκδίδεται μια ανακοίνωση από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία, εντάξει,
δεν σηκώνονται το πρωί ή ένα πρωί ή πριν πάνε για ύπνο, λένε απόψε θα δούμε στον ύπνο μας πώς θα συντάξουμε ένα δελτίο τύπου για να προκαλέσουμε μια παραπάνω ταραχή, μια παραπάνω σύγχυση. Είναι όλα αυτά τα λειτουργικά. Είναι όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία έχουν να χειρίζονται στην καθημερινότητά τους. Και όλα αυτά τα δύσκολα που τελικά έχουν αποδέκτες όχι μόνο τους ίδιους, αλλά αποδέκτες είμαστε και όλοι εμείς που βρισκόμαστε μέσα σε ένα νοσοκομείο, θα πρέπει μάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κουβεντιάζονται με τις διοικήσεις των νοσοκομείων, αντί σε κάθε ανακοίνωση οι διοικήσεις να πιστεύουν ή το ίδιο το Υπουργείο κατ' επέκταση ότι βρίσκονται απέναντί τους εχθροί, μίζεροι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τους προσάπτει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας. Και βέβαια, επειδή είπαμε δεν κοιμάσαι και με σχεδιάζεις πώς θα επιτεθείς το πρωί ή οτιδήποτε άλλο, ή θα βρεθείς απέναντι σε μια διοίκηση ή σε ένα Υπουργείο, σας πάω και σε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κελαΐ στις 6 Εβδόμου του 26, δημοσιεύθηκε από την 7η ΥΠΕ, ο πίνακας των υποψηφίων από την τελευταία πολυδιαφημιζόμενη από την κυβέρνηση προκήρυξη μόνιμων γιατρών ΕΣΥ. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν για ακόμα μία φορά το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων. Από τις 25 θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν για τα νοσοκομεία του Λεσιθίου, υποβλήθηκαν αιτήσεις μόνο για τις 12. Ενώ οι υπόλοιπες 13 έμειναν χωρίς κανένα ενδιαφερόμενο. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προκηρύχθηκαν 9 θέσεις, αιτήσεις κατατέθηκαν μόνο για τις 3, ενώ για τις υπόλοιπες 6 δεν υποβλήθηκε ούτε μία αίτηση. Επιπλέον, οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από γιατρούς που ήδη υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μην γίνει ούτε μία νέα πρόσληψη. Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, είναι η συνέχεια μιας διαχρονικής αποτυχίας, αφού στις προηγούμενες προκηρύξεις καλύφθηκε μόνο μικρό ποσοστό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, ενώ αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί σε πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Οι λόγοι είναι γνωστοί: χαμηλές αποδοχές, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, ελλείψεις προσωπικού, αυξημένη επαγγελματική εξουθένωση. Όλα αυτά τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα και οι προκηρύξεις θα συνεχίσουν να βγαίνουν άγονες. Τι ανησυχείτε εσείς οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου? Θα δώσουν από την 7η ΥΠΕ, εντέλεσθε. Θα πάρουν τους ελάχιστους από το ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου και θα τους φέρουν να κάνουν εφημερίες εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ρε παιδιά, στον Άγιο Νικόλαο, στο Βενιζέλιο, στο Πανεπιστημιακό, στο Ρέθυμνο, υπάρχουν πράγματα που η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με όμικρον ΙΟΤΑ δεν το βλέπουν. Δεν υπηρετούν ως γιατροί την υγεία. Υπηρετούν την υγεία ως πολιτική με όμικρον ΙΟΤΑ. Αυτό δεν τα λέει όλα. Όταν σου λέει για το αεροδρόμιο και για το ιατρείο του αεροδρομίου ότι είναι πλήρες στελεχωμένο με το οργανόγραμμα του 2012 και έχουμε 2026 και οι ανάγκες είναι οχταπλάσιες και δεκαπλάσιες, τώρα τι περιμένεις? Περιμένεις κάτι άλλο? Όταν η πολιτική με ΙΤΑ λειτουργεί μέσα στο χώρο της υγείας, δεν έχεις υγεία, έχεις ένα μαξίμου.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.

0: πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Επόμενη στάση, Δήμος Ηρακλείου. Απολογισμός για έργα, ανοιχτός διάλογος στην εκδήλωση της Δημοτικής Παράταξης, δικαίωμα στην πόλη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στον κήπο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης υπογράμμισε τη δυναμική που έχει αναπτύξει η Δημοτική Αρχή, τόνισε τη σημασία της χρονικής συνέχειας για την ολοκλήρωση του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής. Είπε συγκεκριμένα, έχουν περάσει 2,5 χρόνια, έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια μπροστά μας και νομίζω ότι αυτά που θα συζητήσουμε θα δείξουν ότι θα έχουμε ήδη κάνει πολλά μέσα σε αυτή την πενταετία, αλλά η δυναμική η οποία αναπτύσσουμε αξίζει να προεκταθεί παραπέρα και να πάμε την πόλη μπροστά όπως έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Το στοίχημά μας είναι να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Αυτή η πόλη είναι ο μεγάλος δήμος, ο τέταρτος της χώρας, έχει πολλά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο, αυτό που χαρακτηρίζει το Ηράκλειο έτσι όπως έρχεται και από τα βάθη της ιστορίας και με αυτό το δονούμενο παρόν, με πάρα πολλά νιάτα, με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ ζωή είναι η δυναμική. Το ζήτημα λοιπόν είναι ακριβώς αυτή η δυναμική ή τη δυναμική να την μορφοποιήσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Αυτά είναι τα όσα δηλώνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Σαφέστατα δεν θα κάνω σήμερα κανένα σχολιασμό σε ό,τι λέει, όπως το λέει ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Θα σας παραθέσω και ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία παρουσίασε ο ίδιος, να ακούσετε και τον ίδιο να σας τα λέει. Νομίζω ότι ο τελικός κριτής είναι ο καθένας από εσάς με αυτό το οποίο βιώνει στα καλά και στα κακά του Ηρακλείου. Ο κύριος Καλοκαιρινός εστίασε σε παραδείγματα και λύσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή το προηγούμενο διάστημα. Αναφέρθηκε στα οικονομικά του Δήμου, όπου πλέον οι δείκτες είναι θετικοί, και υπενθύμησε τη μεγάλη επιτυχία της εξάλληψης του χρέους της ΔΕΠΑΝΑΛ κατά 95% λόγω της απένταξης του πολιτιστικού κέντρου, μια εξέλιξη που απέτρεψε τον κίνδυνο κατάρρευσης ολόκληρου του Δήμου, τονίζοντας ότι η επιτυχία αυτή δεν βασίστηκε σε γνωριμίες ή πολιτικές διασυνδέσεις, αλλά στη σκληρή δουλειά και στο κύρος της Δημοτικής Αρχής. Για τη βραχνάδα σας ζητάω τώρα ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη, αλλά τα ξέρετε αυτά. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε εκτενή αναφορά στη διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών, στα εμβληματικά έργα που εντάσσονται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμός Ανάπτυξης, όπως είναι η διπλή αστική παραλία στον κόλπο Δερματά. Για τον κόλπο Δερματά, μάλιστα, μίλησε για το δικό του το όνειρο, για το δικό του το στοίχημα. Η αποκατάσταση των νεωρίων και η στερέωση του παράκτιου τείχου στο Μπεντενάκι, για τα οποία ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπλαση της πλατείας 18 Άγγλων, στο ισόπεδο τμήμα των ενετικών τειχών, στο άνοιγμα των στοών και των πυλών, καθώς και στα έργα των ενετικών τειχών, στην ανάπλαση της Καλοκαιρινού και της Αγίας Τριάδας, στο Πάρκο Ερυθρέας, στην σύνθετη ανάπλαση στο Μασταμπά επί της Πινδάρου και στις πεζές διαδρομές που θα συνδέουν τις γειτονιές με το κέντρο. Μίλησε για τις υπερυψωμένες και έξυπνες διαβάσεις πεζών, τις ασφαλτοστρώσεις, την κανονιστική πράξη για τις οπτικές ίνες, πρωτοπόρα όπως είπε σε όλη την Ελλάδα, τον οδοφωτισμό και τους νέους κόμβους, όπου ανακοίνωσε ότι ο κόμβος στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων λίγο πριν το Γιώφυρο υποβάλλεται εντός της εβδομάδας στο πρόγραμμα Κρήτη 21-27 της περιφέρειας Κρήτης, και αμέσως μετά πως θα ακολουθήσει ο κόμβος στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Ο κύριος Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην μεταρρύθμιση της καθαριότητας, στους στόχους που θα κάνουν το Ηράκλειο κυκλική πόλη, στο έργο αντικατάστασης των δικτύων της ΔΕΙΑΗ, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, τα έργα του Πρασίνου, των δημοτικών κοινοτήτων και της ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς και τις

0: αυτή την εκδήλωση απολογισμού, τον προσωπικό και τους συνεργάτες του Δήμου για την συμβολή τους σε όλα τα έργα και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται ή και εξελίσσονται, και είπε, παρουσίασα συγκεκριμένα, δεν γενικολόγησα, δεν σας είπα γενικά για την πόλη, δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε εδώ μια άσκηση ρητορικής, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αυτά είναι τα ζητήματα της πόλης, οι δημοτικές αρχές πατάνε στη γη, είναι δίπλα στο Δημότη και ακούνε το Δημότη, τα πραγματικά προβλήματα έχουν αξία να τα μελετάμε στην πραγματική τους διάσταση και να προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε την πόλη αυτή. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλο μαζί, είπε στο τέλος, ρώτησε. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ότι φυσάει είναι καλός αέρας. Αδιάλειπτα να συνεχίσουμε σε ένα δρόμο που βλέπω ότι οδηγεί σε καλά αποτελέσματα για το μόνο που μας ενδιαφέρει, για το Ηράκλειο, για την πόλη που αγαπάμε. Είδατε ότι απαντάει μόνος του σε αυτά τα ερωτηματικά που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς ή στα ερωτηματικά τα οποία τίθονται πάρα πολλές φορές και τα συζητάμε και τους ακούτε πάρα πολλές φορές, τόσο με δημοτικούς συμβούλους της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Καλοκαιρινού, όπως επίσης και της παρατάξης της αντιπολίτευσης. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε εδώ μια άσκηση ρητορικής. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αυτά είναι τα ζητήματα της πόλης, οι δημοτικές αρχές πατάνε στη γη, είναι δίπλα στο Δημότη και ακούνε το Δημότη. Τα αδέφια Αλέξης Καλοκαιρινός. Πάμε να σας παραθέσω και ένα απόσπασμα των όσων είπε σε αυτή του την παρουσίαση.
1: Είμαστε παράταξη, είμαστε όλοι μαζί και το στοίχημά μας είναι να τα καταφέρουμε όλοι μαζί σε αυτήν την πόλη, αυτόν τον μεγάλο δήμο, τον τέταρτο δήμο της πόλης, της χώρας, το Ηράκλειο που έχει πολλά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα έχει και τα δύο. Ωστόσο, αυτό που νομίζω ότι χαρακτηρίζει το Ηράκλειο, έτσι όπως έρχεται και από τα βάθη της ιστορίας και με αυτό το δονούμενο παρόν, με πάρα πολλά νιάτα, με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ ζωή, είναι ακριβώς η δυναμική. Το ζήτημα λοιπόν είναι ακριβώς αυτή τη δυναμική να την μορφοποιήσουμε και να βελτιώσουμε τι? Να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Και η Δημοτική Αρχή, οι Δημοτικές Αρχές είναι για την καθημερινότητα. Εκεί όπου μπορεί να διαφέρουν είναι στην αντίληψη για την καθημερινότητα. Και νομίζω ότι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την δική μας την παράταξη είναι μία αντίληψη για την καθημερινότητα που έχει να κάνει με το σήμερα, με αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε τώρα, και το έχω πει ότι και το 2026 είναι χρονιά της καθημερινότητας και βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις για τις οποίες θα συζητήσουμε και απόψε. Είναι λοιπόν η καθημερινότητα του σήμερα, αλλά είναι και η καθημερινότητα του αύριο. Είναι η καθημερινότητα για μας, αλλά είναι και η καθημερινότητα για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Και αυτό που λένε συνήθως στρατηγικά έργα μεγάλης σημασίας, αυτό που προβάλλεται στο μέλλον, αυτό που δεν θα γίνει σήμερα, αλλά μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια ή σε 10 χρόνια, είναι η καθημερινότητα σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, και πρέπει να φροντίσουμε και για αυτήν, και θεωρώ ότι αυτό μας χαρακτηρίζει. Και το σήμερα, η καθημερινότητα, η σημερινή, και αυτό το οποίο θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Διότι αυτή η παράταξη δεν κάνει μία συντηρητική μικροδιαχείριση. Και αν κάνουμε το μες και κάνουμε το μες, αυτές τις κάνουμε διότι υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος να γίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από αυτήν την στάση, που δεν είναι μια στάση να συντηρήσουμε μια κατάσταση, και συντηρώντας καταστάσεις, μικροβελτιώνοντας καταστάσεις, να συντηρήσουμε και μια πολιτική υπόσταση. Νομίζω ότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό δεν μας αφορά. Εμείς θέλουμε το καλό

0: πόλης, δηλαδή το καλό των ανθρώπων της πόλης. Αυτό μπορεί να έχει και κόστη, πρόσκαιρα κόστη, ας έχει και πρόσκαιρα κόστη. Αλλά γιατί βρισκόμαστε εδώ και θέλετε και προσωπικά γιατί βρέθηκα κι εγώ εδώ, γιατί βρεθήκαμε μαζί εδώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος παρά αυτή η κοινή ωφέλεια χωρίς μικρούς υπολογισμούς. Στην αρχή της θητείας αυτής χρειάστηκε να κάνουμε μία ανάταξη των οικονομικών. Τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Παρ' όλα αυτά κάναμε και μάλιστα τρεις προϋπολογισμούς σε δύο χρόνια, του 24 και του 25. Το 24, του 26, το 25 ψηφίστηκαν έγκαιρα και με τις κατάλληλες κινήσεις, δεν θα επεκταθώ τώρα, είναι ζητήματα για τα οποία έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, έχουμε βρεθεί σε θετικό έδαφος. Οι δείκτες μας είναι θετικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δήμος πλούτησε, σημαίνει ότι ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί με την κατάλληλη προτεραιοποίηση και με το κατάλληλο μόχθο, και δεν μπορώ να σας πω πόσο μόχθο καταβάλουμε για αυτό, να ανταποκριθεί σε στόχους οι οποίοι ακριβώς πρέπει να είναι επιλεγμένοι. Και βέβαια μεταξύ αυτών, στο πλαίσιο των οικονομικών, θα κάνω μόνο μία αναφορά σε αυτό που κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να συμβεί και όλοι φοβούνταν ότι θα οδηγήσει σε κατάρρευση την ΔΕΠΑΝΑΛ, ενδεχομένως και το Δήμο, εκείνο το χρέος το οποίο εξαλείψαμε κατά 95%. Αλλά θέλω να σας πω, δεν θα αναφερθώ τώρα σε αριθμούς, αυτά τα 22-800 εκατομμύρια κλπ. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Έγινε με κονέ, έγινε επειδή κάποιοι από εμάς είχαμε τις άκρες? Καθόλου. Και πρέπει να σας πω ότι και εγώ προσωπικά δεν έχω καμία άκρη. Καμία άκρη πουθενά. Πήγαμε, ήμασταν πολύ διαβασμένοι, πείσαμε ότι ήταν δίκαιο, ότι το αντίθετο θα ήταν καταστροφικό και το πετύχαμε, όπως με τον ίδιο τρόπο έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Πώς? Με πειθό, με αξιοπιστία, με σωστή τεκμηρίωση, είμαστε σεβαστοί συνομιλητές όλων. Και αυτό είναι και μια υποχρέωση του Δήμου, να είναι ένας σεβαστός και αξιόπιστος συνομιλητής. Η στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η προγραμματική σύμβαση της πολιτισμικής ανάπτυξης είναι δύο πλαίσια τα οποία συνδέονται και επικαλύπτονται με έναν λειτουργικό τρόπο, έτσι ώστε να επιδιώκουμε δράσεις από τα κανάλια του ενός, του άλλου και συνδυαστικά. Την στρατηγική την αναθεωρήσαμε 24 Οκτωβρίου του 2024 και την αυτό που λέμε, τη λέμε εμείς PCPA, την προγραμματική, την υπογράψαμε 23 Οκτωβρίου του 2025. Από την πρώτη μέρα το ξεκινήσαμε αυτό. Τι ήταν? Να επιστρέψουν τα τείχη στην πόλη. Έτσι, αυτή ήταν και περιλαμβάνει βεβαίως και την παραχώρηση από το Υπουργείο Πολιτισμού των τείχων για 10 χρόνια. Είναι ένα σύνολο από 34 αντικείμενα, μελέτες και έργα, ενώ βέβαια η στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης έχει έναν πυρήνα 37 εκατομμυρίων και μια περιφέρεια 25 εκατομμυρίων σε έργα. Σας δίνω κάποια ενδεικτικά μεγέθη εδώ. Ενταγμένο και στα δύο είναι αυτό. Αυτό είναι ένα όνειρο. Είναι τα νεόρια. Είναι τα νεόρια που κανένας Ηρακλειώτης εν ζωή δεν τα θυμάται σε διαφορετική κατάσταση από αυτήν που τα βλέπουμε και σήμερα. Το έργο θα ξεκινήσει, υπολογίζω ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του 27. Μεγάλο έργο, και εδώ πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Περιφερειάρχη Κρήτης που πήρε την απόφαση, και βέβαια στην Υπουργό Πολιτισμού που είναι μεγάλος αρρωγός, την Λίνα την Μενδώνη. και αντιλαμβάνεστε πώς αλλάζει τα δεδομένα η συντήρηση και επανάχρηση, όπως λένε τεχνικά, όλου αυτού του μνημείου με εκθεσιακούς χώρους, με χώρους εκδηλώσεων, με χώρους μουσικής, με χώρους συνάθρησης. Αλλάζει αρκετά τα δεδομένα. Και εδώ τώρα βέβαια έχουμε βρεθεί στο παραλιακό μέτωπο. Θα το πάω γρήγορα. Το αγαπημένο μου είναι αυτό που είναι και εμβληματικό έργο, το έχουμε ονομάσει στην στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ο Δερματάς. Είναι η διπλή αστική παραλία με λεπτόκοκκι άμμο που θα αποκτήσουμε. Δεν θα την έχουμε πρέπει να σας πω το 2028, έτσι, αλλά αν έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω θα την έχουμε τελειώσει. Το 29 ελπίζω, ενδεχομένως έτσι, 29-30, το λέω πολύ προσεγγιστικά. Με ύφαλους κυματοθράφστες, διπλή αστική παραλία στην απόλυξη της λαϊκής ηλικίας της Αγίας Τριάδας. Και εδώ φτάνουμε στο συνολικά στο παράκτιο μέτωπο όπου συναρθρώνεται μία σειρά από δράσεις. Αυτό είχε γίνει, αλλά αναγκαστήκαμε να το μεταφέρουμε για λόγους τακτοποίησης οικονομικής στην καινούργια ΣΒΑ. Αυτό είναι η στερέωση του παράκτιου τείχους, ένα έργο τεχνικά πολύ δύσκολο που μας απασχολεί ιδιαίτερα και το οποίο συνδέεται με τον κόλπο του Δερματά που βλέπετε εδώ. Και τα δύο είναι ενταγμένα και στα δύο πλαίσια. Είναι και βιώσιμη ανάπτυξη και προγραμματική σύμβαση. Τα νεόρια τα οποία είδαμε ήδη. Η πλατεία 18 Άγγλων, για την οποία λέω ότι βρέθηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο και τελειώνει η μελέτη. Και αυτό που δεν είναι ενταγμένο στη ΒΑ είναι, και είναι σε πιο πρώιμο στάδιο, είναι η γεφύρωση του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Βλέπετε ότι συνολικά έχουμε παρέμβαση στο θαλάσσιο μέτωπο με τον συνδυασμό των εργαλείων αυτών που ανέφερα προηγουμένως. Και κλείνω με δύο πολύ σημαντικά, νομίζω, επίσης σημαντικά, αλλά εξίσου σημαντικά θέματα. Η αξιοποίηση της έκθεσης του αεροδρομίου του σημερινού Νίκος Καζαντζάκης. Γνωρίζετε ότι έχει ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, νυν εταιρεία συμμετοχών κλπ. Η αξιοποίηση. Αυτό το οποίο έχει καταστεί σαφές, εκεί που πρέπει να καταστεί σαφές, είναι ότι όλο αυτό περνάει από την αναγνώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης του 1/3 της έκτασης. Συνεπώς δεν μπορεί να μην συμμετέχει, όχι με την έννοια της διαβούλευσης των επιθυμιών, τι θέλει η τοπική κοινωνία, αλλά ως συμμέτοχος για να αξιοποιήσει την περιουσία του προς όφελος του Δήμου, πρωτίστως βέβαια προς όφελος της Νέας Αλικαρνασσού, πρωτίστως, αλλά και του Δήμου συνολικά. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, χωρίς να το συζητούμε εκεί που δεν χρειάζεται να συζητείτε, αλλά την κατάλληλη στιγμή γίνονται οι κατάλληλες κινήσεις. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα για το οποίο έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ είναι το συμπληρωματικό έργο του ΒΟΑΚ, ώστε αυτός ο αυτοκινητόδρομος που δεχθήκαμε ότι έστω για κάποια χρόνια, που θα είναι δεκαετίες όμως, θα διασχίζει την πόλη, δεν θα τη διαιρεί, αλλά αν είναι δυνατόν να την ενώνει. Και εδώ θέλω να πω ότι πατώντας και σε αυτό το οποίο εδώ είναι ο Ευρυπίδης ο Κουκιαδάκης εδώ μεταξύ μας, έτσι, που είχε την ιδέα της προσφυγής και Ευρυπίδη, εκεί πατήσαμε, έτσι, εκεί πατήσαμε. Εάν δεν είχε γίνει προσφυγή θα ήταν όλα τόσο δύσκολα, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή με την προσφυγή που έγινε, που προτάθηκε και υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία προσθέσαμε, κάναμε πρόσθετους λόγους, κάναμε τεχνική έκθεση και βρισκόμαστε στο λεπτό σημείο στο οποίο το Υπουργείο έχει ζητήσει να γίνει προμελέτη στη βάση των διεκδικήσεών μας, τις οποίες καταρχήν αποδέχεται. Εκεί βρισκόμαστε. Εκεί βρισκόμαστε. Εάν αυτό ευοδοθεί έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει, με πραγματισμό αλλά με ουσιαστική ωφέλεια για την πόλη, δηλαδή με τις γεφυρώσεις, με το παρόδιο δίκτυο, με τη βελτίωση των κόμβων, προφανώς με τα υδραυλικά έργα τα οποία απαιτούνται. Εάν αυτό γίνει, θα είναι και το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που έχει γίνει στο Ηράκλειο από καταβολής ελληνικού κράτους.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα? Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, νέους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Γιώργο, Γιώργο!
13: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
12: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
14: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
13: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
12: Για τέχνη τις μαζεύεις!
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
12: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι ΣΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr
16: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

Επιμένω, επιλέγω να μην απαντήσω σε καμία από τις δικές σας τις ερωτήσεις, τα δικά σας τα σχόλια αναφορικά με τον απολογισμό του Δημάρχου για αυτά τα 2,5 χρόνια έργου στο Ηράκλειο. Στην ίδια πόλη δεσμόμε άλλωστε όλοι. Τα ίδια ερεθίσματα δεν έχουμε όλοι. Τα ίδια προβλήματα δεν αντιμετωπίζουμε όλοι. Τα ίδια καλά ή κακά δεν βλέπουμε όλοι. Τα ίδια όμορφα ή άσχημα δεν βλέπουμε όλοι. Ας απαντήσει λοιπόν ο καθένας από τη δική του την πλευρά, γιατί είναι αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό ή όλα τα υπόλοιπα. Και για τα καλά και για τα ωραία και για τα άσχημα και για όλα τα υπόλοιπα. Την ίδια ώρα έρχεται και η Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου για σένα, με επικεφαλής τη Μαρία Καναβάκη. Ζητά με επιστολή της την εισαγωγή προς τη ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος εκτέλεση της Σύμβασης Καθαριότητας, τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και αποτίμηση των αποτελεσμάτων μετά τον πρώτο μήνα της εφαρμογής της. Λέει συγκεκριμένα, με την παρούσα ετοιμάστε στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να εισαχθεί ως θέμα η πορεία εκτέλεσης της Σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συναφθεί μεταξύ Δήμου και εξωτερικού συνεργάτη. Είναι απόρρια πολιτικής επιλογής η συγκεκριμένη σύμβαση της Δημοτικής Αρχής που κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο Δημοτικό Ταμείο και στους συμπολίτες, προκειμένου η εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής και καθαριότητας. Οι δημότες πλέον καλούνται να καταβάλουν περίπου 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως έναντι περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ το 2023, πληρώνοντας σχεδόν τα διπλάσια τέλη. Σήμερα και ως τα μέσα Ιουλίου 2026 στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου υπηρετούν 300 περίπου συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οδοκαθαριστές και συνοδοί απορριμματοφόρων, 70 έως 80 περίπου μόνιμοι υπάλληλοι διαφορών ειδικοτήτων, χωρίς να υπολογίζονται οδηγοί, καθώς και 151 εργαζόμενοι του αναδόχου, όπως προβλέπει η σύμβαση. Δηλαδή, στην παρούσα φάση, αθρηστικά και συνολικά περίπου 520 άτομα παρέχουν υπηρεσίες στην καθαριότητα της πόλης. Με αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές ότι η κατάσταση της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου θα έπρεπε να είναι άλλη και γι' αυτούς τους λόγους η παράταξη συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητά απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Είδα όμως κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ όμορφο και πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή αυτή την ενίσχυση της προσβασιμότητας με νέους ανέπαφους κάδους στο Δήμο Χερσονήσου, με στόχο να μπορούν να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρία. Οι νέες στοιχείες, από ό,τι έβλεπα, αποτελούνται από δύο πλαστικούς κάδους χωρητικότητας των 1.100 λίτρων έκαστος, με προδιαγραφές αντίστοιχες των κάδων συλλογής στερεών αποβλήτων. Κάθε συστοιχεία διαθέτει σύστημα ανέπαφου ανοίγματος καπακιού μέσω αισθητήρα απόστασης υπέρυθρων τεχνολογίας φωτοβολταϊκής ενέργειας, και έτσι η λειτουργία αυτή εξασφαλίζει μηδενική επαφή του χρήστη με τον κάδο, εύκολο άνοιγμα χωρίς άσκηση δύναμης και πλήρη δυνατότητα χρήσης από άτομα με κινητικές δυσκολίες. Συστοιχίες ανέπαφων κάδων τοποθετήθηκαν και στις παραλίες, όπου λειτουργούν διατάξεις αυτόνομης πρόσβασης αμέσως στη θάλασσα, ενισχύοντας το συνολικό δίκτυο προσβασιμότητας του Δήμου. Θα έλεγε κάποιος πολύ καλή κίνηση και αξίζει αυτή να την αναφέρεις ως ενέργεια από τη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου. Αλλά είπαμε, όπως λέει και ο Λέξης Καλοκαιρινός, οι δημοτικές αρχές θα πρέπει πραγματικά να πατάνε στη γη, διότι εφόσον πατάνε στη γη τα πράγματα είναι καλύτερα, διότι αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που χρειάζεται μια πόλη, τι είναι αυτό που χρειάζονται οι δημότες. Τελεία. Σταματάω λίγο και σε αυτή την κοινή ανακοίνωση Χατζηδάκη Σχοινά. Υπάτο ένας, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης. Λέει ο Χατζηδάκης, τέλος της ιστορίας καθημερινής τρέλας με τις διεκδικήσεις αγροτικών εκτάσεων από το κράτος. Λέει ο Σχοινάς, εφαρμόζουμε άμεσα τη ρύθμιση και αποκαθιστούμε μια χρόνια αδικία για χιλιάδες πολίτες. Τι συμβαίνει? Τίθεται, λέει, σε εφαρμογή η ρύθμιση του νόμου, παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν ένα αιώνα.
Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο, που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Η διάταξη που ψηφίστηκε και την οποία εισηγήθηκε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ορίζει ότι το δημόσιο δεν προφάλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες όταν αυτοί κατέχουν τα ακίνητα, δυνάμει παραχωρητηρίων, αγροτικών αναδιανομών, διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Σας αποχαιρετούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Έχετε την ζεστή καλημέρα από μένα και τον Νίκο Σφακιανάκη, σε λίγο κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Να περνάτε όμορφα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr. Θυμήσου, η ανακύκλωση μειώνει τα απορρίμματα, εξοικονομεί ενέργεια και πρώτες ύλες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
10: Είναι μια πράξη που ωφελεί το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη.
14: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
10: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
20: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Σήμερα η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Τον απολογισμό της πρώτης μισής θετίας της Δημοτικής Αρχής και το σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Η Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου για σένα με επικεφαλής τη Μαρία Καναβάκη ζητά με επιστολή της την αποτίμηση των αποτελεσμάτων μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της καθαριότητας εντός του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Την πλήρη αντίθεσή του εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που όλα να αυξάνουν νότια της Κρήτης. Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απευθύνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα η Ηράκλειο και Λασίθη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Δύο σεισμοί 3,7 και 3 ρίχτερ τα ξημερώματα σημειώθηκαν στο Λασίθη, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γουδούρα. Νωρίτερα προηγήθηκε ακόμα ένα σεισμός μεγέθους 3,8 ρίχτερ στην περιοχή των Φαλασσάρνων στην Κίσα Μοχανιών. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωση στην περιοχή του Φραγκού Καστελού στα Χανιά για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ.
20: 9.84. Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος ο καιρός, ενισχυμένη βόρεια άνεμη κατά τόπους και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
20: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. Είμαστε στο μεσοβδόμαδο, Τετάρτη, 8 ο μήνας. Ο Τζον Στάιμπεκ έχει πει ότι η εξουσία δεν διαφθείρει, ο φόβος διαφθείρει, ο φόβος για την απώλεια της εξουσίας. Πίσω από την ουδετερότητα των διατυπώσεων παραμένουν καλά προστατευμένα τα διαμορφωμένα συμφέροντα, οι δογματικές αξιολογήσεις, οι ιεραρχικές δομές και οι συμβασμένες σκοπιμότητες. Το πολιτικό δεν εξαφανίζεται ξαφνικά, συνήθως αποκρύπτεται πίσω από ένα λόγο που εμφανίζεται ως αντικειμενικός, τεχνοκρατικός και αναπόφευκτος. Είναι εκεί που εδραιώνεται η κυριαρχία του απολύτικου. Το απολυτικό δεν σημαίνει απουσία πολιτικής, αντίθετα, αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μορφή πολιτικής, ακριβώς επειδή αρνείται να αναγνωριστεί ως τέτοια, φωνάζει, ουρλιάζει, χοροπηδά, με όρους περισσότερο ψυχολογισμού παρά αντίθεσης και άρνησης. Το απολυτικό εμφανίζεται ως κοινή λογική, ως τεχνική αναγκαιότητα και ως μονόδρομος. Όποιος αμφισβητεί αυτό το πλαίσιο δεν παρουσιάζεται ως πολιτικός αντίπαλος, αλλά ως παράλογος, ακραίος ή αναχρονιστικός. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται όχι μόνο η δημόσια αντιπαράθεση, αλλά και η δυνατότητα της κοινωνίας να φανταστεί εναλλακτικές προοπτικές. Η συνέπεια είναι βαθιά πολιτική και πολιτισμική. Οι πολίτες πάβουν να αντιλαμβάνονται την πολιτική ως πεδίο συλλογικής διαμόρφωσης του μέλλοντος και τη βιώνουν ως μια διαχειριστική διαδικασία που εκτελείται από ειδικούς. Οι θεσμοί συνεχίζουν να λειτουργούν ή καλύτερα κάνουν ό,τι λειτουργούν, οι εκλογές διατηρούνται, οι δημόσιες συζητήσεις πληθαίνουν, όμως το ουσιαστικό ερώτημα ποιος αποφασίζει, για ποιον λόγο και προς όφελος ποιον μετατοπίζεται στο περιθώριο. Με άλλα λόγια, η πολιτική γίνεται μια καλοσχεδιασμένη συσκευασία χωρίς περιεχόμενο. Η εικόνα υπερισχύει της ουσίας, η επικοινωνία αντικαθιστά την πράξη και η διαχείριση εκτοπίζει το όραμα. Οι πολιτικοί λόγοι μοιάζουν ολοένα περισσότερο μεταξύ τους, όχι επειδή έχουν εξαλειφθεί οι κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά επειδή η γλώσσα έχει οργανωθεί έτσι ώστε να τις αμβλύνει ή να τις αποκρύπτει. Αποτέλεσμα. Ένας δημόσιος χώρος γεμάτος πληροφορία, αλλά φτωχός σε πραγματικό πολιτικό νόημα. Κι αν κάποιοι θεωρούν ότι η σιωπή είναι προϋπόθεση της κανονικότητας, η ιστορία γράφτηκε συνήθως από εκείνους που δεν σιώπησαν. Πρόκειται για αντιστροφή της ίδιας έννοιας δημοκρατίας, γιατί δημοκρατία δεν είναι να μιλάς μόνο όταν σε εγκρίνουν, δεν είναι να συγκεντρώνεσαι μόνο όταν δεν ενοχλείς, δεν είναι να διεκδικείς μόνο μες τα όρια που θέτει αυτός εναντίον του οποίου διεκδικείς. Αφορά τη διεθνή αλλά και την εσωτερική πολιτική σκηνή. Τα ξημερώματα μας βρήκαν με 80 στόχους στο Ιράν που χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επειδή θύμωσαν θεωρώντας ότι στα στενά του Ορμούς η Τεχεράνη κάνει κουμάντο και χτυπάει δεξαμενόπλια με drones και η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Μετά είχαμε άρση της άρσης του εμπάργου από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πώληση Ιρανικού πετρελαίου και ξανά άνοδο των τιμών. Με λίγα λόγια, ο Τραμπ αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης πλήγματα στο Ιράν και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αναλυταράδων άναξε όλη την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ για σήμερα, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τις αμυντικές δαπάνες και τη στήριξη Ουκρανίας στη γεωπολιτική σκακέρα. Οι επιθέσεις στο Ιράν που ήρθαν ως αντίπεινα για το πλήγμα που υπέστησαν 3 εμπορικά πλοία δόθηκαν με εντολή αμέσως μετά την αποχώρησή του από το δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της Συνόδου Κορυφής. Πριν τους κάτσει ο μπακλαβάς με το παγωτό, πάτησε το κουμπί ο Τραμπ. Στο μεταξύ είχε προλάβει να ρίξει τα καρφιά στους συμμάχους και τη χάρτινη τίγρη, να ξαναθυμηθεί τη Γρυλανδία
και να αποθεώσει τον καλό φίλο, πιστό σύμμαχο και μεγάλο ηγέτη μιας χώρας με δυναμικό αποτύπωμα όπως η Τουρκία, Ερντογάν. Μας είπε ότι έκανε ένα είδος δοκιμασίες στους συμμάχους αν θα τον βοηθήσουν στο Ιράν, παρόν δεν το έχει ανάγκη, και κρίθηκαν όλοι. Για να φτάσει στο για ποιο λόγο να δαπανούμε εμείς εκατοντάδες δις όταν εκείνοι δηλώνουν απόντες στις δικές μας ανάγκες. Όλα αυτά παρά το μασάζ του Ρούτε και παρά τις σκηνοκλησίες και γονικλησίες του. Η ρητορική Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσε την αναβάθμιση της Τουρκίας στο γεωπολιτικό τραπέζι, σε μια δύναμη που χαρακτηρίζεται απαραίτητη σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό δεν είναι πια θέση μόνο του Τραμπ, όπως θέλουμε να λέμε εδώ, αλλά και των Ευρωπαίων, διότι άρχισε το σπριντ ποιος θα πουλήσει περισσότερα μπικικίνια έχουν στην Τουρκία σε συστήματα. Διότι δεν είναι μόνο οι κινητήρες, δεν είναι μόνο η αναβάθμιση των παλιών καν, ούτε των F-16, ούτε τα F-35, αλλά είναι και τα άλλα συστήματα που συζητάνε Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Ολλανδοί, Σουηδοί. Αλλά όταν σου δείχνουν το δάσος, κοίτα το δέντρο. Στην Ελλάδα κουταλομετρούμε μέσα από ποιες τεχνικές δυσκολίες του Κογκρέσου θα μπλοκαριστεί προς το παρόν το F-35, τι είναι η γκάτσα. Δηλαδή βλέπουμε το δέντρο και δεν καταλαβαίνουμε την αναβάθμιση και την αλλαγή πίστας στο ΝΑΤΟ. Οι πρόθυμοι και φιλίκοοι στα κελεύσματα παίρνουν ένα μπακτσίσι και αν. Αυτοί που εμφανίζονται παιχταράδες παίρνουν και από εδώ, παίρνουν και από εκεί, τα έχουν και με τους από εδώ, τα έχουν και με τους από εκεί. Και μήπως τελικά η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι να την ερμηνεύεις κατά τα συμφέροντα της χώρας σου και όχι κατά τα συμφέροντα του μεγαλοσυμμάχου. Πρόκαμε ο Πρωθυπουργός πριν μπει στη Σύνοδο να υπενθυμίσει ότι εμείς έχουμε φτάσει στο 3,5% του ΑΕΠ τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ σε σχέση με άλλους, ότι θέλουμε σχέσεις καλής φιλίας και γειτονίας, αλλά είμαστε και χώρα που απειλείται από τη γείτονα, την Τουρκία, με το κάζους μπέλι. Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες που λένε η εναγώνια προσπάθεια, έχουν βγει φόρα παρτίδα από χθες το βράδυ να μας πείσουν ότι δεν έγινε και τίποτα, που είπε δύο κουβέντες παραπάνω Τραμπ για τον Ερντογάν, κουβέντες είναι. Ναι, αλλά η μακρή χείρα, μακριά και μακριά, έφτασε στη Συρία να τον αποθεώνει, που έστησε κράτος. Και πάει και ο Υπουργός Πολέμου εσπευσμένος να δει τον Νετανιάχου να μην συνοφριωθεί. Τα F-35, αν θα τα πάρουν και πότε θα τα πάρουν, περνάει και από το Τελ Αβίβ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι ο ρόλος τον οποίον επιφυλάσσει ο Τραμπ για τον Ερντογάν φάνηκε με τις δηλώσεις. Άλλα νέα. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έχουμε αγωγή μαμούθ 7,6 εκατομμύρια ευρώ από 8 θύματα κατά της Ιντελέξα για τις υποκλοπές. Είναι η πρώτη ομαδική αστική προσφυγή για το Πρέταντορ. Αλλά ξανανοίγει την υπόθεση της κατασκοπίας, γιατί σε αυτή την ομαδική αγωγή για πρώτη φορά εμφανίζονται νέα πρόσωπα σε νευραλγικά απόρριτα κρατικά πόστα, όπως την ΕΕΠ ή τα αρχηγεία της ελληνικής αστυνομίας ή τους συνδέσμους για το προσφυγικό ή για την παρακολούθηση του ισλαμικού κινδύνου ή για την παρακολούθηση του τουρκικού κινδύνου. Οι ενάγοντες καταγγέλουν τη βάναυση και παράνομη προσβολή της ιδιωτικής του ζωής, του απορρίτου των επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ευαίσθητων για λόγους ασφαλείας δεδομένων της χώρας.
Αλλά σήμερα είναι Τετάρτη και σφυρίζουν κάποιοι άλλοι αδιάφοροι και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Γεια σου Γιάννη, σύνοδος κορυφής μου λέει της λικοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και έχουμε και το φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας 26, περάστε κόσμε και πάρτε και δώστε και 40 δις σε ικανότητες αντιντρών για τα επόμενα 5 χρόνια. Καταλάβαμε όλοι και ΝΑΤΟ 3-0 και σύνοδος κορυφής και οι δύο μεγάλοι νικητές είναι ο Τραμπ και ο Ερντογάν. Τελεία,

0: τα προειδοποιεί για τα τρένα, έχει πλέον τρένα με αυτόματα συστήματα, τα οποία όμως θα πρέπει να αντιστοιχηθούν και στη γραμμή. Είδαμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Το δύσκολο κομμάτι στη Λάρισα, στον Κάμπο, στα Τέμπη δεν έχει καλυφθεί. Ναι, αλλά φέραμε τρένα που δύναται να το καλύψουν όταν λειτουργήσει το σύστημα. Τι δεν καταλάβατε, ακούστε τον Πρωθυπουργό.
1: Το νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς. Οπότε θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρώμα. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Πώς το γνώρισε ένα απλώς. Ένα σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Τα τρένα έχουν συστήματα. Οι γραμμές που θα ειδοποιούν τα τρένα για τα συστήματα που έχουν, δεν έχουν συστήματα. Για όποιον δεν κατάλαβε, έχει και απ' έξω και περιμένει. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Κώστα, που είναι και κολλητός φίλος του φίλου μου του Νίκου που ρυθμίζει τον ήχο. Βρήκε ο αθεόφοβος το ηχητικό απόσπασμα από την περίφημη συναυλία έξω από τη Βουλή του Σταύρου Ξαρχάκου και τα όσα είπε παρόντος του Πρωθυπουργού για τον ηλεκτρονικό τζόγο και τα χάλια στα κανάλια, ιδίως στην κρατική τηλεόραση. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, μπορεί να είναι και ψεκασμένος ο Ξαρχάκος. Πού ξέρεις, παρόλα αυτά, ο Ξαρχάκος τα είπε, το θέμα είναι αυτοί που τ' άκουσαν, που δεν έχουν κάνει τίποτα. Για να ακούσουμε λοιπόν το επίμαχο απόσπασμα που μάλλον έκανε να αισθάνονται άβολα η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία παρόντων των οποίων οικούστη.
2: Θέλω όμως να σας πω έναν προβληματισμό που έχω, ο οποίος με ανησυχεί. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να δείτε στα κανάλια της τηλεόρασης τον καταιγισμό διαφήμισης για τον τζόγο. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω, με συγχωρείτε. Και μιας και είστε παρόν, σας παρακαλώ. Ξέρετε κάτι, ο Πυθαγόρας έλεγε, τα θεμέλια μιας πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων. Ο Πυθαγόρας. Βέβαια, πρέπει να πω ότι σε αυτές τις διαφημίσεις υπάρχουν και τρεις υποσημειώσεις φαρισαϊκές, βέβαια, έτσι. Η μία λέει, προσοχή, ναι, γελάς, ναι, κίνδυνος εθισμού, μάλιστα. Η άλλη λέει, προσοχή, κίνδυνος απώλειας περιουσίας. Αλλά η τρίτη, η οποία είναι η πιο φαρισαϊκή από όλες, είναι η εξής. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτά γελάγαν από κάτω, αλλά ένας κόμπος στάθηκε στο λαιμό και φύγαν οι από πάνω. Και έρχομαι σε εσάς, ο Χάρης. Την καλημέρα μου, λέει, θα μείνω στα απλά τα καθημερινά. Δεν έχει νόημα τον όνομα, αλλά αυτό που έκανε. Γυρνάγε στις αλάνες Παλαιστίνης, όλη η Παλαιστίνη αλάνα είναι, και έβαζε μεγάλες οθόνες τηλεόρασης για να δουν την Αίγυπτο που έπαιζε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Λίγη χαρά να νιώσουν οι κατατρεγμένοι, και τι έκαναν, τον σκότωσαν με ένα ντρόουν που τον ακολούθησε. Ζητείτε ανθρωπιά. Το αποτέλειωσαν χθες, Χάρη, διότι κινδύνευαν να δουν στους 8 την Αίγυπτο. Τα σφυρίγματα την έβγαλαν απόξω. Αηδία ένιωσα, λέει.

0: Με τη ζουμπουρλούδικη θίτσα ο Κώστας, την κυρία Παπαδοπούλου να πηδάει χαρούμενη πάνω στους αδίστακτους τουρκαλάδες, λύκους της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό λέγεται άγνοια κινδύνου των προβάτων πριν τη σφαγή τους. Λέει για το ελληνικό αεροσκάφος που έφτασε με τη συνοδεία των Υπουργών Εξωτερικών, από πίσω του την κυρία Παπαδοπούλου, την αρμόδια υφυπουργό, με ΦΕΚ, μόνιμα, η οποία, ρε παιδί μου, φαίνεται είναι πολύ γνωστή με αυτό τον Τούρκο εκπρόσωπο. Τι αγκαλιές και μάτσα μούτσα ήταν. Και από πίσω όμως, Κώστα, ήταν ο ντόκος. Ακριβώς από πίσω ήταν ο σύμβουλος με τους Φαρσέρ. Η Φαρσέρ δεν ήταν. Καλημέρα, λέει. Με αφορμή τη συζήτηση που είχατε τις προάλλες για το δημογραφικό, η Αναστασία, κατέβασα κάποια στοιχεία από την Ελστάτ, από την απογραφή του 21, και υπολόγισα τον απόλυτο αριθμό ατόμων 0-19 ετών ανά Δήμο και περιφέρεια και το ποσοστό του σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της κάθε περιοχής. Η Κρήτη έχει το πιο υψηλό ποσοστό παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Ο Μυλοπόταμος, παιδιά, είναι η αιτία. Σταύρος, καλημέρα, ωραίο το κομμάτι στην έναρξη, σε κάνει να νιώθεις όμορφα ένα πράγμα. Εμένα γιατί δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση που ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί στο συνέδριο του ΝΑΤΟ, σαν να ήθελε να τους βάλει όλους μέσα στον πόλεμο, κάπως εκβιαστικά, με μια προπαγάνδα στημένη και ραμμένη στα μέτρα του. Προπαγάνδα, ξαμόλυσε και 80 πυράβλους. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με τις νέες εκρήξεις ως απάντηση της Τεχεράνης στον Μπαχρέιν. Λεωνίδας, καλημέρα. Όσο για τα νέα υπερσύγχρονα τρένα, καλό είναι να προσέξουμε λίγο, γιατί τη μεταφορά την έκανε παλιό μου αφεντικό και τα βλέπα, αν και σκεπασμένα εδώ στα Γιάννητσα, να δούμε πόσο καινούρια και σύγχρονα είναι. Για λέγε, Λεωνίδα, κάτι ξέρεις παραπάνω εσύ. Εγώ σας είπα, ο Τραμπ χθες το βράδυ, αφού έφαγε και χόρτασε, προφανώς θα άρεσε και ο μπακλαβάς με το παγωτό σου, λέει, τι θα μπει μου μέσα, τους τάψαλα εγώ ενώπιον του Ερντογάν για τα μπικικίνια στο ΝΑΤΟ, θα μπούμε μέσα να μου κάνουν αυτοί κομμάτι, όχι. Σήμερα η συζήτηση θα περιστρέφεται, μπράβο κύριε πρόεδρε και καλά τους έκανες, τσάπλοι τους που θέλουν να ελέγχουν το Ορμούζ. Να μου το θυμιάστε, εκεί θα πάμε. Πάμε με τραγούδι, σε διάλειμμα.
1: Σε αυτό το σύμπαν που είναι όλα βία φτιαγμένα, παίρνω βάθιες ανάσες θανάτου. Δείχνω αποστροφή στις πλάνες και όσα μου έχουν χρεωμένα, τα χωθαμένα στα λιμνάζοντα νερά του βάρου.

0: 84.
1: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
6: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
14: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
15: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
16: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός.
15: το δικό μας σούπερ μάρκετ.
16: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
17: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
16: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
17: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
17: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
17: Και στο lithi.gr.
18: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
19: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
20: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
19: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκη και ραλένι το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
22: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
21: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
19: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
20: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
19: Πολλά ή λίγα?
18: Δηλαδή?
19: Μπαξεβγάνης.
20: Κάτι λίγα.
19: Μπαξεβγάνης.
24: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
25: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
24: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
26: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
27: 10.34. Μου λέει ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, επανήλθε. Τίποτα ιδιαίτερο. Περίπου δύο μήνες λέει παρατηρούσα τα φορτία. Μετά τον πρώτο μήνα κατάλαβα ότι είναι βαγόνια σκεπασμένα με κουκούλες μεταχειρισμένες, συνήθως με μεταφορά βαγόνιων. Είναι με ειδικό νάιλον τυλιγμένα, το οποίο διαφανίζει, καταλαβαίνετε λέει διαφήμιση, γράφει στον πλάι κατασκευαστή και μεταφορέα. Εδώ ήταν σκεπασμένα με γκρι κουκούλες, δεν νομίζω ότι είναι καινούργια, αλλά κρατάω και μία πισινή. Και τέλος ο κύριος Νίκος λέει, ακούω για τον μπακλαβά με το παγωτό, κύριε Νίκο, και μου έρχεται να κλαίω, δεν είναι για τα εδέσματα, τον ήπιαμε σου λέω. Κατανοητό λέει ή κοιμόμαστε? Δεν ξέρω αν κοιμόμαστε, αλλά οι αναλυταράδες στη δημόσια τηλεόραση λένε ότι χάνει, κερδίζει, μιλάει, αποθεώνει, δεν αποθεώνει για προσωπικούς λόγους ο Τραμπ. Εμάς δεν μας καίγεται καρφί, δεν ανακατευόμαστε στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων. Γιατί εμείς έχουμε τη δικιά μας ατζέντα και ονοώ. Λέει και ο Κωστής, μήπως είμαστε υπερβολικοί, αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ να έχει δύο νικητές, τον Ερντογάν και τον Τραμπ. Εγώ ξέρω ότι με το που τέλειωσε ο δείπνος, που δεν ήταν μυστικός αλλά κλειστός παρότι διέρευσε το μενού, πηγαίνοντας προς το δωμάτιό του ο Τραμπ πάτησε το κουμπί ξανά στον Περσικό και άλλαξε την ατζέντα σήμερα στη σύνοδο. Δεν πάνε να λέτε. Θα καλημερίσω τον πρέσβη επιτιμή και καλό γνώστη όλων αυτών των διαδικασιών, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, για να αποπληθωρήσουμε λίγο αυτό τον καταιγισμό, διότι βλέπω ότι στην Ελλάδα η δημόσια σκηνή αναλώνεται για το αν θα μπλοκάρει το Κογκρέσο τα F-35, αν τα πάρουν, πότε θα τα πάρουν, άλλο F-35, άλλο γκάτσα. Ωραία αυτά, μπράβο, γίναμε και γνώστες του πώς λειτουργεί το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αλλά εγώ ξέρω ότι χθες, επί τρεις ώρες, αυτό που έπαιζε ήταν τα σωρόπια Τραμπ Ερντογάν. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή.
28: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, την καλημέρα μου στους ακροατές του 984.
27: Θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, μήπως με έναν τρόπο κάνουμε λάθος κάθε φορά τη συζήτηση γύρω από μεγάλα γεγονότα?
28: Κοιτάξτε, η συζήτηση που γίνεται στην ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και χθες στην κρατική τηλεόραση είναι μια συζήτηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή χθες μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι έδειχναν επί 3,5 ώρες την προσέλευση σε αφίξεις στην Άγκυρα, την προσέλευση στο Προεδρικό Μέγαρο. και όλοι οι τηλεθεατές μάτια είχαν, βλέπανε, υπήρχε εκεί το μεγαλείο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία αναγορεύεται μέσα από αυτή τη σύνοδο ως ο αυτόνομος και αυτοτελής, διότι η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι, έχει χαλάσει, έχει διαλυθεί, αλλά ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος, αντιπρόσωπος, γενικός αντιπρόσωπος της Δύσης στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μικρά Ασία, και την Μέση Ανατολή, συγγνώμη, και τη Μέση Ανατολή. Αυτές οι δύο περιφερειακές διοικήσεις εκεί κατευθύνουν το ΝΑΤΟ θα δράσει αυτές τις περιοχές μέσω Τουρκίας, με τους τουρκικούς φακούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έβλεπαν, και το μεγαλείο που έβλεπαν οι τηλεθεατές. Και υπήρχε και άλλη πραγματικότητα των σχολιαστών, οι οποίοι προέρχονται και είναι πρώην υπάλληλοι του ΝΑΤΟ, Έλληνες, αλλά υπάλληλοι του ΝΑΤΟ. Εκεί σταδιοδρόμησαν, εκεί είναι η νομοφροσύνη τους. Ορκίστηκαν πίστη στην συμμαχία, με τα συμφέροντά της. Και τελείαμε. Έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είναι ο παραθεσμικός και χρηματοδοτούμενος από το εξωτερικό οργανισμός άσκησης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μάλλον επηρεασμού της ελληνικής κοινωνίας για τις επιλογές που γίνονται από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και από προηγούμενες, για την εξωτερική πολιτική. Αυτοί λοιπόν λέγανε ότι ο Ερντογάν όλα αυτά, ας πούμε, ξοδεύεται, υδρώνει, θα πουντιάσει, θα πεθάνει, καλύτερα από πρώτα είμαστε εμείς, η Ελλάδα προσέρχεται, πως το λέγανε, προσέρχεται λέει με την αυτοπεποίθηση του ισχυρού και πιστού συμμάχου, κάτι ανοησίας, κάτι πομφόλιες. Η Ελλάδα είναι δεδομένη, κανείς δεν της είπε κανέναν καλό λόγο, θα μου πείτε χρειαζότανε, να τον χρειαστούμε τον καλό λόγο και την προσοχή των συμμάχων και εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως τις επόμενες ημέρες, όταν ο Ερντογάν θα έρθει στο Αιγαίο να εξαργυρώσει αυτό το πολιτικό κεφάλαιο που του έδωσε η Σύνοδος Κορυφής και θα φέρει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, έτσι, θα τον φέρει να τον ψηφίσει και κυρίως πριν τον ψηφίσει αρχίζει ήδη να τον εφαρμόζει, θα προχωρήσει την εφαρμογή του. Εκεί θα έχουμε ανάγκη όλους αυτούς, οι οποίοι θα γυρίσουν να μας πούνε, κύριε Σαχίνη, με συγχωρείτε, εσείς δεν έχετε υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης, τη φιλίας, φιλίας, τη διατήρηση φιλίας με τους Τούρκους. Ποια απειλή μας λέτε? Παραλογίζεστε. Να τους παίρνετε την άδεια, όπως λέει και ο κύριος Ροζάκης, ο κύριος Μπίστης, ο κύριος Τζιμήτρας, να παίρνουμε την άδεια των Τουρκών και κανένα πρόβλημα. Θα ποντίσουμε και τα καλώδιά μας και ψάρεμα θα πάμε και κολύμπι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα έρχεται και η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ότι και να έρθει ο νόμος γαράζιας πατρίδας στον Κύβο, στην Ιωστή να έρθει, δεν πρόκειται να αντιδράσουμε και όλα θα είναι καλά. Και θα πάμε στις εκλογές ελπίζοντας να εφαρπάξουμε πάλι την ψήφο των εκλογέων, κρύβοντας κάτω από το χαλί όσο μπορεί να κρυφτεί πια η δορυφοριοποίηση της χώρας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα παρά στο βαθμό που μας επιτρέπει η Τουρκία. Ναι, ένα καλώδιο οπτικών ινών ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ. Ναι, οι Τούρκοι είναι γενναιόδοροι, οι άνθρωποι μας το αφήνουν. Στην Κάσο από το Ισραήλ ηλεκτρική ενέργεια, όχι. Σε αυτή την κατάσταση πάμε και όπως λέει η κυβέρνηση, τιμή μας και καμάρι μας.
27: Μήπως είστε λίγο οξείς, υπερβολικά οξείς, θα σας πει κάποιος σήμερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο, έκανε μία δήλωση ότι είναι θεατής των καλών σχέσεων, των ειλικρινών σχέσεων, καλής φιλίας και γειτονίας, υπενθυμίζοντας όμως ότι ο γείτονας απειλεί ευθέως τη χώρα μας με πόλεμο. Άρα εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε, όπως είπε, και για αυτά. Επιδιώκοντας σχέσεις ειλικρινής φιλίας, ειλικρινούς φιλίας. Μήπως λοιπόν είστε οξείς?
28: Πιστεύετε τις ανακοινώσεις που γράφουν τα γραφεία τύπου, εκεί πες, τύπου του Πρωθυπουργού δεν προτιμάτε να πιστεύετε τα δικά σας τα μάτια βλέποντας τις ενέργειές του, δηλαδή τις παραλήψεις του. Γιατί εμείς δεν θέσαμε ως προϋπόθεση για να πάρει η Τουρκία αυτές τις δύο περιφερειακές διοικήσεις, να το θέσουμε, μιλάω μήνες πριν, έτσι.
27: Μα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη από χθες, αυτή είναι η ανάγνωση. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη συνόδου σήμερα.
28: Ναι.
27: Ναι, το ξέρετε, το έχετε ακούσει.
28: Με συγχωρείτε.
27: Τα λέτε κάτι. Ακούστε, τα λέτε
28: μπορώ
27: κάποιοι.
28: Να καταλάβω καλύτερα από κάθε άλλο.
27: Κύριε Υφαντή, ακούστε με λίγο. Τα λέτε κάποιοι απόμαχοι στρατιωτικοί και διπλωμάτες αυτά. Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Δεν υπάρχουν.
28: Ωραία. Όταν. Αφού έχουμε σχέσεις ειλικρινούς φιλίας, αφού είμαι θα πανίσχυρη και θα πάρουμε εμείς τα F-35 και η Τουρκία δεν θα πάρει τίποτα, θα σας εξηγήσω αν θέλετε πώς θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Γιατί δεν εποντίζουμε το ρημάδι, το καλώδιο, με το Ισραήλ που είναι φίλος μας και τα λοιπά και είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το ποντίζουμε. Γιατί δεν το ποντίζουμε. Γιατί δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που λέμε όταν θα έρθει η στιγμή θα τα ασκήσουμε, δηλαδή για αποκλειστική, γιατί δεν ανακηρύσουμε, δεν λέω οριοθετούμε, ανακηρύσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί δεν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια, αυτά δεν είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί δεν τα ασκούμε εάν κάποιοι δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιους κακεντρεχείς απόστρατους διπλωμάτες και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να κάνουν χολερικά σχόλια. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ακροατές σας. Αστική ευγένεια σε θέματα που πλήττουν την εθνική κυριαρχία της χώρας δεν χωράει. Διότι αυτή την αστική ευγένεια επικαλούνται για να μην μπούμε τη γάτα γάτα. Έτσι. Δια παραλήψεων πλήττουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Εκτρέφουν τις απειλές εναντίον και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Και θα έρθει ο λογαριασμός. Αν εγώ είμαι κακεντρεχής, δεν πρέπει να γίνει τίποτα τις επόμενες εβδομάδες στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να δημιουργήσουν ένα επεισόδιο, δεν θα φέρουν τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας ή και να τον φέρουν σιγά και μας κόφτει εμάς. Κάτι που ψήφισαν αυτοί στο κοινοβούλιο τους δεν δημιουργεί νέα διεθνή κατάσταση. Έτσι, μας αρέσει να λέμε. Όταν αρχίζουν να τον εφαρμόζουν, που ήδη τον εφαρμόζουν, έτσι, εμείς τι θα πούμε. Όταν τα τουρκικά αλλιευτικά είναι έξω από το λιμάνι των Κυθύρων, σε λίγο θα έρθουν έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Εμείς δεν μιλάμε και νομίζουμε ότι είμαστε οι Τρίτοι όμως τα βλέπουν. Οι Τρίτοι τα βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δηλαδή που εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλάδα, ψάχνει μία αφορμή, ψάχνει την ευκαιρία για να πιστοποιήσει το καθεστώς της δορυφόρη, ότι είμαστε δορυφόροι, πολύ περισσότερο από τη Φιλανδία και το γεγονός ότι πλέον θα είμαστε αυτόνομες ηγεμονίας Μολδαβίας και Βλαχίας. Αλλιώς γιατί δεν κάνουμε? Για ποιο λόγο περνάμε μέσα στις συμβάσεις ρήτρες που λένε ότι ξέρετε εκχωρούμε τώρα στην Σεύρον αυτές τις περιοχές έρευνας αλλά και μπορεί να τις δώσουμε μετά σε κάποιον άλλον, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν αραδιάσει χθες όλο αυτόν τον στρατό σχολιαστών στην δημόσια τηλεόραση και σε άλλα ομόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν το ΠΚΠΕ, έτσι μην ξεχνάμε το χασάπι μας, το φραπέ μας, είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις παρακολουθήσεις, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ούτε σταθμάρχης για τα ΤΕΜΠΗ, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν είναι κάποιοι άλλοι.
27: Άρα...
28: Γιατί δεν μπορείς να διαφορείς για την πατρίδα σου στο διεθνές επίπεδο, αλλά να φτιάξεις δημόσιο σύστημα υγείας.
27: Άρα κυρία Υφαντή, τι στην πραγματικότητα έχει συμβεί χθες το απόγευμα στην Άγκυρα παρόντος του Τραμπ? Γιατί όσο και αν θέλεις να πεις ότι κρατάμε επιφυλάξεις, μου γράψαν το πρωί και σωστά νομίζω, Εκράτα και λίγο τους τύπους όταν κατεβαίνεις από το ελληνικό αεροσκάφος συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών, κυρία Υφυπουργός. Μην πέφτεις στην αγκαλιά του Τούρκου επιτετραμένου για να δείξεις πόσο θερμές είναι οι σχέσεις όταν ισχύει το κάζους μπέλι ή όταν έρχεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που ηρίστο εν παρόδο, επειδή ο κύριος Ντόκος με τους Φαρσέρ είπε τώρα έχουμε εκλογές, μπορεί να το μετρήσει φιλικά αυτό ο Ερντογάν και να το κρατήσει λίγο. Αλλά τι στην ουσία έχει συμβεί? Είπατε εσείς, ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος της Δύσης σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή. Και βλέπω ότι όλοι ασχολούνται με τα F-35, τα ΚΑΝ, την Κάτσα, αλλά δεν λένε κουβέντα για... Μισό λεπτό.
28: Για
27: δεν λένε...
28: γιατί είναι ένα ψέμα.
27: Θα το πείτε, αλλά θέλω να τα ακούσετε ολοκληρωμένο το ερώτημα. Και την ίδια ώρα δεν λέμε κουβέντα, ότι ετοιμάζεται να υπογραφεί σήμερα μνημόνιο φιλίας, στρατιωτικής συνεργασίας και αμυντικής αλληλοποστήριξης κατά τα πρότυπα Γαλλίας, Ελλάδας, Αγγλίας, Τουρκίας, οπλικά συστήματα της Γαλλίας, συστήματα της Ιταλίας, συστήματα της Γερμανίας, συστήματα της Ολλανδίας. Άρα δεν είναι μόνο Τραμπ.
28: Μα προφανώς δεν είναι μόνο Τραμπ. Ο Τραμπ για τα F-35, υπάρχει το προηγούμενο του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος πήρε, έτσι όλοι λέγαμε, τις κυρώσεις κατά του Ιράν το 2015 με βάση την προσωρινή συμφωνία που είχαν κάνει. Η άρση αυτών των κυρώσεων δεν έγινε με κατάργησή τους, με νέο νόμο δηλαδή, που καταργούσε τις νομοθετημένες, πολλαπλώς νομοθετημένες κυρώσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Απλώς ο Πρόεδρος χρησιμοποίησε το εκτελεστικό του προνόμιο να αναστέλει την ισχύ των κυρώσεων, του νόμου περί κυρώσεων ή ουδήποτε νόμου, εκτός από ορισμένους που αφορούν τις βασικές ελευθερίες, για 6 μήνες. Και ήταν μετά, το άφηνε ίσχυε για κάποιες ώρες και το ξανανέστηλε. Με αυτόν τον τρόπο, μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας μπορούν να παρακαμφθούν. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να δανειστούν στην Τουρκία F-35, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από άλλη χώρα πρόθυμη, και να τα χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Έτσι παρακάμπτεται πάλι το γράμμα του νόμου που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χορηγήσουν τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνικοί τρόποι και κάνουν και εκτίθεται ανεπανόρθωτα, θα μου πείτε μετά τους θεμενάδες ο Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω εκθέσεως, και όμως είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι προς το παρόν, πάντοτε προσεκτικός, δεν αναστέλλονται οι αμερικανικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά τα F-35. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κοροϊδεύουν τους Ιθαγενείς πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, έχουμε στηρίξει όλοι μας όλη την υπόθεση της εθνικής μας άμυνας στο τι θα κάνει ο Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι, οι οποίοι ενδέχεται πράγματι, και το πιο πιθανό είναι και το έχουν πει, ότι δεν τους αρέσει καθόλου που η Τουρκία παίρνει τα F-35 για τους δικούς τους λόγους. Για αυτούς τους δικούς τους λόγους, αν πάρουν κατάλληλη ανταμοιβή σε άλλα πιο πιεστικά για τα συμφέροντά τους θέματα, μπορούν να αγνοήσουν το θέμα. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μας επιτεθεί τις επόμενες εβδομάδες με τα F-35 που δεν έχει, ούτε με τα ΚΑΝ που δεν έχει φτιάξει. Με πολύ φθηνά drones που έχει σε τεράστιους αριθμούς και για τα οποία εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μην κοιτάμε τους θεμέλιους λίθους, τσιμεντόλιθους που τρέχει και εναποθέτει δεξιά και αριστερά ο κύριος Δένδιας και μιλάει για το 2030, έτσι. Τώρα, με τι μπορούμε να σταματήσουμε τα πυραυλικά συστήματα που έχει η Τουρκία και τα drones? Οι ελάχιστοι Patriot που μας έχουν απομείνει μετά τις γενναιόδωρες εισφορές μας στις αραβικές πετρελαιομοναρχίες του κόλπου, έναντι ποιου άραγε ανταλλάγματος, πόσο μπορούν να αντέξουν σε μια επίθεση κορεσμού? Όλα αυτά τα ξέρουν και οι Τούρκοι, τα ξέρουν και οι δικοί μας επιτελείς. Συνεπώς, στην επόμενη ελληνοτουρκική κρίση, γιατί θα υπάρξει, ξέρετε, κρίση με την Τουρκία, κύριε Σαχίνη, δεν πρόκειται θεία χάρη να την γλιτώσουμε, θα βγουν και θα μας λένε οι ίδιοι σχολιαστές που είδατε, συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Όλοι αυτοί που κάνουμε τους θέτους θα μας λένε, μα είδατε, δεν μπορούμε, δεν υπαρκούμε, δεν έχουμε τα μέσα ακόμη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα παραγγέλνει πλατφόρμες οι οποίες φέρνουν μίζες στους κυβερνώντες. Πόσο πιο απλά να το πω. δεν υπάρχει πώληση στρατιωτικού υλικού η οποία να μην περιέχει, να μην ενσωματώνει προμήθειες. Και γι' αυτό γίνονται μανιακά. Πυρομαχικά παίρνουμε, παιδιά. Πυρομαχικά πόσα έχουμε, πόσα αντέχουμε. Και επειδή τα πυρομαχικά είναι ακριβή υπόθεση, όπως έδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, εμείς τα έχουμε χορηγήσει με μυστικές αποστολές, έχουμε απογυμνώσει τις αποθήκες μας και τα έχουμε χορηγήσει στο Ζελένσκι. Και ρωτάω πάλι εγώ, κατεντρεχής, ένα τυπείο ανταλλάγματος, τι πήρε η Ελλάδα γι' αυτό. Η Ελλάδα, ο πιστός και δεδομένος και σταθερός σύμμαχος, τι πήρε το Ζελένσκι. Αν προσέξατε τι έλεγε ο ντόκος στον συνομιλητή του, που πίστευε ότι είναι ο Ουκρανός ομόλογος, ο οποίος Ουκρανός ομόλογος του έλεγε διαστόματος Ρώσων φαρσέρ, ότι ξέρεις, οι ανάγκες του πολέμου επιβάλλουν να χρησιμοποιούμε την ελληνική εκτογραμμή για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο. Αντί λοιπόν να γυρίσει να του πει ο ντόκος ότι αγαπητέ, αν το κάνετε δεν θα έχετε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, θα τις καταστρέψουμε, άρχιζε να του λέει έχουμε εκλογές, θα υποχρεωθούμε να τη δράσουμε, έχουμε εκλογές, δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είχε πλήρη επίσης ο κ. Ντόκος ότι το αφεντικό του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, του κ. Ζελένσκι, κάνουν κάποιες δουλειές. Η αμυαλιά και ο υπερβολικός ζήλος, ο υπερβάλλον ζήλος κάποιων υφισταμένων κινδυνεύουν στην άξονα αέρα. Αυτή δεν είναι η αντίδραση του ντόκου, ο οποίος δεν είναι τόσο βλάξ όσο νομίζουμε. Σα ίσα. Αλλά είναι σε άλλο μήκος κύματος, διότι ξέρει πολύ καλά ότι το αντικείμενο των σχέσεων Ελλάδας-Ουκρανίας είναι οικονομικό. Δεν το έχει δει το ελληνικό κράτος, το έχουν δει όμως οι ελληνικές οικογένειες.
27: Θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, ήσασταν σαφείς. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας ο Γιαννακάκης από τη Ρώμη, καθηγητής παθολογανοτομίας. Καλημέρα, λέει. Θέλω να θέσω στον κύριο Ιφαντή ακούγοντάς τον το εξής. Σήμερα νωρίς το πρωί τα ιταλικά ΜΜΕ με πρώτη δημόσια ραδιοτηλεόραση ΡΑΙ λένε ότι ο Τραμπ διατήρησε σχετικά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Μελόνι προκειμένου να τη ζητήσει τη διαχείριση της Λιβύης μαζί με την Τουρκία. Οι Ιταλοί σχολιαστές υπογράμμιζαν πως αν κάτι τέτοιο συμβεί, αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να εισέλθουν στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Λιβύης με την ευλογία Ιταλίας και Τουρκίας, με αντάλλαγμα την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τα δύο κράτη. Τι πιστεύει, λέει ο κ. Ζαϊφαντής?
28: Εγώ το ακούω με προσοχή αυτό. Δεν γνώριζα τα ιταλικά δημοσιεύματα, από εσάς τα ακούω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι προφανές ότι θεωρώντας το καθεστώς Ερντογάν αξιόπιστο εταίρο, όλοι προσπαθούν να κάνουν πολιτικές και οικονομικές δουλειές μαζί του.
27: Μάλιστα.
28: Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαν να κάνουν και με τη χώρα μας, αν η χώρα μας διεκδικούσε στοιχειωδώς σε εθνική βάση και όχι σε οικογενειακή, το τονίζω, τα συμφέροντά της. Εμείς έχουμε όμως άλλη αντίληψη για το τι είναι εθνικό συμφέρον. Έχουμε άλλη αντίληψη, την οποία έχουν καταγράψει οι εταίροι και σύμμαχοι και ξέρουν ότι με το κατάλληλο φιλοδόρημα στους κατάλληλους ανθρώπους τα πάντα ανέχεται η Ελλάδα και τα πάντα δίδει. Εγώ επαναλαμβάνω να ρωτάω. Έχουμε ξεγυμνώσει τις αποθήκες μας. Έχουμε κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία. Τι είδαμε? Πιο πολιτικό και οικονομικό αντάλλαγμα είχαμε ως χώρα? Μην ξεχνάτε ότι χθες ο πρόεδρος Τραμπ, κύριε Σαχίνη, είπε ότι πόσο υποβοηθητική, helpful, είναι η Τουρκία σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Η Τουρκία, εξ όσων γνωρίζω και γνωρίζω καλά, δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στον Πούτιν. Εμείς τον κηρύξαμε. Είπαμε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, ποιον επαινεί ο Τραμπ? Τους Τούρκους. Εμείς είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι. Όπως λοιπόν δεν επαινεί το Λουξεμβούργο, γιατί ποιος μην πω τι, ενδιαφέρεται, για να το πω διπλωματικά, για το τι κάνει το Λουξεμβούργο, έτσι θεωρεί δεδομένους και εμάς. Πολύ περισσότερο όταν ξέρει ότι αυτό το δεδομένο μας οφείλεται σε ιδιωτικά ανταλλάγματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. δεν συνεργάστηκαν κάποιοι με τους Γερμανούς για την ψυχή της μητέρας τους ή επειδή πίστευαν τις ιδέες του εθνικού σοσιαλισμού. Κάτι λίρες παίρνανε για να μην εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις και εκτελεστεί ο άνθρωπος για να δωροδοκηθούν οι Γερμανοί στρατοδίκες. Αυτό, έχετε εμπειρία εκεί στην Κρήτη, θυμάστε ποιοι τα κάνανε αυτά τα πράγματα.
27: Ναι, αλλά εσείς λέτε αυτά και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στη δημόσια τηλεόραση...
28: Μα είμαι κακοήθης, είναι γνωστό. Εγώ, κύριε
27: Ιφαντή, θέλω να επιμείνω
28: έδωσα
27: λίγο...
28: Έδωσα έναν όρκο στη χώρα μου.
27: Το ξέρω, το έχετε...
28: 36 χρόνια.
27: Το έχετε πει και το έχετε αποδείξει εμπράκτος.
28: Ούτε υπάλληλος στο ΝΑΤΟ, ούτε αποσπάστηκα από εκεί. Βλάξη ήμουνα, δεν με θέλανε. Ίσα-ίσα. Απλώς είχα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών για να παίξω για την ελληνική φανέλα. Δεν είχα πάει σε σύλλογο.
27: Θέλω να μ' ακούσετε. Η δημόσια τηλεόραση λέει ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός επί τουρκικού εδάφους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ θέτει το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αυτό που σας είπα το πρωί. Αυτό δεν δείχνει...
28: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Πήρε το λόγο στο Any Other Business στο τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης. Να πει αυτό το θέμα. Γιατί δεν του είχε ζητήσει να μπει με στην ημερήσια διάταξη. Λέγοντας ότι αν δεν βάλετε αυτό, δεν θα μπει ούτε το θέμα των περιφερειακών διοικήσεων, των στρατηγίων. Γιατί δεν είχε κάνει αυτά. Τώρα αυτά είναι κυριολεκτικά καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό επιτελείο που αυτά τα καθρεφτάκια τα προωθεί σαν όπως άλλοι προωθούσαν παλαιότερα το νερό του Καματερού. Έτσι, λοιπόν, να μην τρελαθούμε. Να μην τρελαθούμε κυριολεκτικά.
27: Άρα κατά
28: τη
27: γνώμη σας...
28: Και η αφωνία της αντιπολίτευσης,
27: ναι,
28: της αναγορευθήσης από τους δημοσκόπους αντιπολίτευσης, έτσι, είναι κοφαντική. Τώρα θα περιμένουμε τον κύριο Τζιμήτρα, ο οποίος έλεγε καθηγητής στο Τουρκικό Πανεπιστήμιο, Μπιλγκί παρακαλώ. Από αυτή τη θέση έλεγε ότι δεν πρέπει να αναχαιτίζονται τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο. Και είναι μονομερείς ενέργειες, όπως θα λέγει ο κύριος Μπίστης, αυτά που κάνουμε, οι τσαρζανιές που κάνουμε τόσα χρόνια στο Αιγαίο. Μω, αυτοί οι άνθρωποι είναι κολλοί από το ίδιο βαρέλι με τον τόκο. Από, το ίδια, από τις ίδιες. Είδατε χθες το κουδί της Παντόρας, όσοι το πρόλαβαν να το δούνε, λέει πραγματικά ότι συτιζόντουσαν από τα ίδια κονδύλια. Έτσι, το Integrity Initiative. Δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν γνωστά στην πιάτσα των διπλωματών. Ποιος παίρνει λεφτά από πού, ποιος προωθεί και ποιος σπροχνητεί ανάλογα με τους αφανείς του εργοδότες. Τώρα βγαίνει στο φόρο πουμπλικό και τιμή μας, η καμάρι μας. Ο κύριος Μαρατζίδης, ο κύριος Ντόκος, μια χαρά παιδιά. Παίρνουν λεφτά από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Μα ελάτε τώρα, ντροπή είναι αυτό. Εκεί είμαστε.
27: Άρα αυτή η σύνοδος, κατά τη γνώμη σας, τι καταγράφει? Βεβαίως έχουμε και μια αλλαγή ατζέντας, έτσι, με τα χθεσινά χτυπήματα, ξημερώματα, μετά το δείπνο στον Περσικό κατά του Ιράν και σφοδρά χτυπήματα και την ανταπάντηση του Ιράν. Σήμερα φαντάζομαι ότι η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ο προϋπολογισμός του ΝΑΤΟ. Κάτι λέει αυτή η κίνηση τραμπαλά. Πώς καταγράφεται τελικώς μέχρι στιγμής αυτή η σύνοδος?
28: Εγώ επικαλώ τους ακροατές να πιστέψουν τα μάτια τους, να δούνε τι έγινε χθες στην Άγκυρα, κλείνοντας τον ήχο, και να δουν πραγματικά, να πιστέψουν τα μάτια τους. Η Τουρκία είχε μια μεγάλη διπλωματική πρωτίστως και στρατιωτική κατά δεύτερον επιτυχία. Της ανατέθηκαν αρμοδιότητες με τη βούλα όλων, χωρίς καμία αντίρρηση, ούτε εμείς εκφέραμε αντίρρηση, και η Τουρκία προχωρεί στους σχεδιασμούς της, τους οποίους θα βρούμε στις επόμενες εβδομάδες μπροστά μας στο Αιγαίο. Όταν θα δούμε τι θα συμβαίνει σε λίγες εβδομάδες, να μην απορούμε να το συσχετίσουμε. Γιατί όλοι αυτοί που ήταν εκεί θα τη στηρίξουν, δεν θα στηρίξουν εμάς. Ένα, αυτό έγινε. Αυτό έγινε στην Άγκυρα. Ότι εμείς ήπιαμε το αμύλικτο νερό. Και το ήπιαμε όχι χθες. Το ήπιαμε όλο αυτό το χρόνο όπου ετοιμαζόντουσαν αυτά τα... προετοιμαζόντουσαν αυτή η σύνοδος κορυφής. Δεν θέσαμε τα θέματα, δεν τα προβάλαμε, και οι δηλώσεις του γραφείου τύπου για την ελληνική κοινή γνώμη κυριολεκτικά ποιος τους παίρνει σοβαρά. Να υπάρξει καμία πρεσβεία που θα τους πάρει σοβαρά. Ο πρωθυπουργός είχε πάνω από 20 τρόπους, αν ήθελε, να εκφράσει, να σταματήσει αυτό που έγινε χθες. Ή να εξασφαλίσει ανταλλάγματα. Δεν το έπραξε. Δεν το έπραξε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Δεν, εγώ αυτό βλέπω. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να σας πω, βλέποντας την παρέλαση που υπάρχει και συνεχίζεται, και σήμερα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Τι να πω.
27: Πείτε μου σας παρακαλώ, με βάση αυτό που βλέπετε πια να σχηματοποιείται και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο συμμάχων, ποια πιστεύετε, το ρωτάει πολλοί κόσμος με βάση την εμπειρία σας, ότι θα ήταν έστω και τώρα από εδώ και μπρος η ενδεδειγμένη κίνηση της χώρας?
28: Η πρώτη ενδεδειγμένη κίνηση, σας το λέω με κάθε αντικειμενικότητα, είναι η αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη του αφηγηματός της. Δεν μπορεί ξαφνικά να είναι πιστική έναντι των τρίτων, αλλάζοντας χαβά. Λοιπόν, αλλαγή προσώπων, έτσι, διότι πρέπει να αποσυρθούν στον πάγκο αυτοί που δεν τραβήξανε, αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει όλα τα αυγά, είχαν κάνει λάθος υπολογισμούς, ασχέτως του για ποιο λόγο τους κάνα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να εντείνουμε τις έρευνες μας για υδρογονάνθρακες. Διότι μόνο όταν αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τον τεράστιο ορυκτό πλούτο που υπάρχει γύρω από την Κρήτη, νοτίος της Κρήτης, αλλά σε όλη την έκταση, έτσι, και ανατολικότερα αυτής, κάτω από την Κάσο, κάτω από τη Ρόδο, μόνο τότε θα αρχίσουν να μας παίρνουν σοβαρά ως χώρα που δεν λέει ωραία λόγια και έχει αρχαίο πολιτισμό, αλλά ως χώρα με ισχυρά γεωπολιτικά επιχειρήματα οι Ευρωπαίοι. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι υπόθεση 15 ημέρα. Αυτό είναι η υπόθεση των της επόμενης δεκαετίας. Εάν από το 2012-2013, μετά τον νόμο Μανιάτη, είχαμε προχωρήσει στην εκμετάλλευση, εάν έστω αυτά τα 7 χρόνια της τελευταίας κυβέρνησης είχαμε προχωρήσει σε εκμετάλλευση και δεν μιλάγαμε για μπλου του Αιγαίου, Ελλάδα, μπαταρία και διάφορα τέτοια αδιανόητα που είχαμε ακούσει, τώρα θα είχαμε άλλο βάρος. Δεν θα είχε η κυρία Μελώνη βάρος, θα είχαμε εμείς. Λοιπόν, και από την ταυτόχρονα θα πρέπει να πάρουμε επίγοντα μέτρα ανάταξης δύο πραγμάτων. Της άμυνας μας στα νησιά, δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουμε δραματικά σε δραματικά γρήγορους χρόνους την αποτροπή. Και όχι την άμυνα των νησιών, την αποτροπή, δηλαδή να μην τολμά να τα προσβάλλουν διότι θα υποστούν ζημιές στις ακτές της Ανατολίας, εγκαθιστώντας κατάλληλα και πολύ φθηνά οπλικά συστήματα που αναδεικνύονται μέσα από τις πρόσφατες συγκρούσεις. Και το δεύτερο, ανάταξη της κοινωνίας. Ό,τι gadget και να φέρουμε, ακριβό φθηνό, όταν δεν υπάρχει από πίσω μια κοινωνία η οποία το στηρίζει, μια κοινωνία η οποία στηρίζεται μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και δουλεύει σεζόν. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει αίσθηση δικαιοσύνης, πιστεύει στον εαυτό της και βάζει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη παραγωγικής υποδομής στη χώρα, διότι δηλαδή δεν παράγουμε πλέον τίποτα παρά μόνο υπηρεσίες, έτσι, και πομφόλιγες. Όταν το κάνουμε αυτό, που είναι υπόθεση της επόμενης πάλι δεκαετίας. Εγώ θα είμαι σκόνη, με 70 χρονών και σεχήνη, θα είμαι σκόνη κατά πάσα πιθανότητα τότε, αλλά πιστεύω ότι αν όλα τα μεγάλα ταξίδια ξεκινάνε με ένα πρώτο βήμα, και το πρώτο βήμα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Αν δεν το κάνουμε τώρα, θα υπηρεσίσει η άλλη πλευρά. Θα έχουμε την τύχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτή είναι την τύχη μας επιφυλάσσει η άλλη πλευρά.
27: Κύριε Ιφαντή, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Πρέσβη, λέει, άκουσα χθες έναν Έλληνα διεθνολόγο που εμφανίζεται συχνά πυκνά, ιδίως στη δημόσια τηλεόραση, να λέει ότι αν ο Ερντογάν προχωρήσει στα F-35 και δώσει διαβεβαιώσεις για χρήστευση των S-400, διαρριγνύει κάθε σχέση με τη Ρωσία του Πούτιν. Θα βρεθεί αντίπαλος. Αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά?
28: τι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά να είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα του διεθνολόγου. Δηλαδή απορία ψάρτου Βίξ. Ο Ερντογάν έχει θαυμάσει σχέση με τον Πούτιν. Το λέει ο ίδιος ο Πούτιν, έτσι. Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τουλάχιστον ότι ο Βλαδίμηρος αυτό που θέλετε μας δουλεύει. Λοιπόν, έχει θαυμάσει σχέση με τον Πούτιν. Τα S400 μπορεί να επιστραφούν στη Ρωσία. Αν του πει αδελφέ, δεν τα θέλω. Με το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα, με την κατάλληλη διπλωματική υποστήριξη, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου ούτε για τον Βλαδίμηρο ούτε για την Τουρκία. Η Τουρκία γιατί τα έχει τα S400? Διότι είναι το μόνο. Είδε το τι έγινε το 2016 ο Ερντογάν. Δεν έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς ότι έγινε τον Ιούλιο του 2016. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ προσπάθησαν να του κάνουν πραξικόπημα. Τα S-400 τα πήρε για να έχει ένα αντιεροπορικό σύστημα που μπορεί να κατεβάσει όλο τον στόλο F-16. F-16 τουρκικά τον κυνηγούσαν. Οι Τούρκοι πιλότοι κυνηγούσαν τον Ερντογάν. Λοιπόν, τα έχει για την άμυνα του εκάστοτε σουλτάνου. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί να πει, ωραία, βρήκα άλλα, άλλαξαν οι συνθήκες και να τους επιστρέψει τους S-400. Η λογική του διεθνολόγου ότι η Τουρκία και η Ρωσία θα γίνουν φανατικοί αντίπαλοι είναι περισσότερο ευχή, είναι ευσεβής πόθος. Πώς γίνονται, μέχρι στιγμής δεν είναι αντίπαλοι, γιατί δεν είναι βλάκες. Έχουν πολύ περισσότερο να κερδίσουν συνεργαζόμενοι, έχουν υπαρκτές διαφορές και σοβαρές. Αλλά δεν έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, ναι, συνεργάζονται και με αμοιβαίο όφελος και κάνουν τις δουλειές τους μια χαρά. Δεν θα ήθελε ο Πούτιν την Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ και φίλοι του. Έχει αρκετούς φίλους ο Πούτιν. Έχει την Κίνα, έχει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Την Τουρκία την θέλει επιτίδιο ουδέτερο μέσα στη συμμαχία να κάνει αυτό που έκανε με την ένταξη της Φιλανδίας, την ένταξη της Σουηδίας, την καθυστέρηση την έκανε. Πιστεύετε ότι ο Πούτιν ήταν δυστυχής? Μήπως υπήρξε και οικονομικό αντάλλαγμα στην καθυστέρηση που έπαιζε ο Ερντογάν για αυτές τις δύο χώρες και στις δυσκολίες που δηλαδή θέλω να πω, όχι προσωπικό, ότι ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι εν πάση περιπτώσει έχει αντίληψη εθνικού συμφέροντος.
27: Πάντως πριν σας αποχαιρετήσω κύριε Πρέσβη, πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς δίνει μια συνέντευξη ο Τραμπ μαζί με τον Ρούτε, δίπλα του είναι ο Ρούτε από ό,τι βλέπω, και ταχώνει, θα το πω λαϊκά, άνευ προηγουμένου στην Ισπανία, διακόπτει λέει κάθε σχέση μαζί της, δεν θέλει ούτε να τους βλέπει, δεν μετέχουν
28: ούτε
27: σε τίποτα.
28: Πρέπει να μιλούν ισπανικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
27: Όχι, αυτό δεν το πει. Δεν μετέχει λέει Ισπανία, δεν στηρίζει, δεν κάνει τίποτα, δεν πληρώνει, δεν τους θέλω, είναι ο χειρότερος εχθρός μες στο ΝΑΤΟ και αμέσως μετά περιέλαβε τη Γρυλανδία, η οποία επίσης είναι απαράδεκτη λέει στάση. Αυτά τι σας δείχνουν λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος? Τι σας λένε?
28: Εμένα μου λένε ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι στο μηδέν. Ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα στίβος, είναι ένα δοκιμαστικό γήπεδο στο οποίο προπονούνται πολλές ομάδες και καμιά φορά πιάνουν στα χέρια ο καθένας για τον εαυτό του. Οι μόνοι που είμαστε εκεί μέσα στην αρένα και δεόμεθα υπέρ της υγείας της μακροημέρευσης της αρένας είναι της Δύσης, είμαστε οι Έλληνες, οι μόνοι που πιστεύουμε στη συμμαχία. Είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή είμαστε σε τραγική κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά που κάνει τώρα ο Τραμπ για τη Γρυλανδία, για την Ισπανία κτλ. Θα τα κάνει αύριο ο Ερντογάν σε βάρος μας. Όταν ο επικεφαλής δίνει αυτό το παράδειγμα, αύριο όταν θα μας τζαρτζάρει για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Ερντογάν, θα έχει δημιουργηθεί στη συνείδηση πάντων ένα προηγούμενο. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να πάμε με τα μυαλά των διεθνολόγων και των αφεντικών τους να πάμε σε αποτελεσματική αντιπαράθεση με τις τουρκικές φιλοδοξίες. Όσο δίκιο κι αν έχουμε, όσο άδικο κι αν έχουν οι Τούρκοι, που έχουν άδικο μεγάλο, γιατί η ομάδα που έχουμε μέσα, αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μεγαλύτερο στήριγμά τους. Εάν υπήρχε μια ελληνική κυβέρνηση τύπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τον αποκαλούσαν περιφρονητικά Maverick, απρόβλεπτο, τυχοδιώκτη, δεν τολμάγαν να τον βάλουν στη γωνία, διότι φοβόντουσαν τις μέσα στην διεθνή πραγματικότητα εκείνης εποχής, έτσι υπήρχαν δύο μπλοκ, Σοβιετική Ένωση κλπ. Φοβόντουσαν τις αντιδράσεις του. Λοιπόν, όσο δεν δημιουργούμε μια τέτοια κατάσταση με μια πολιτική ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιστρέψει, να δημιουργήσει προβληματισμό, θα είναι έτοιμη να φύξει συμφέροντα, ελάσσονα αλλά και μείζωνα αν χρειαστεί, προκειμένου να προσπίσει το ελληνικό συμφέρον, δεν έχουμε καμία ελπίδα μέσα σε αυτήν την αρένα. Εκεί μέσα ο καθένας δεν είναι, είναι για τον εαυτό του. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Δεν είναι κανένας για τη συμμαχία εκεί μέσα. Ο Σάντσεφ αυτά που κάνει δεν τα κάνει για τη συμμαχία γιατί είναι αντινατοϊκός και φιλοκομμουνιστής. Τα κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι υπηρετεί το ισπανικό εθνικό συμφέρον και ο άλλος τον βρίζει. Πολύ ωραία, κάνει ένα πρόβλημα. Πάλι μέλη είναι. Δεν νομίζω ότι οι σερβιτόροι δεν προσέφεραν πορτοκαλάδα στον κύριο Σάντσεφ.
27: Και μέσα σε όλα αυτά ο κύριος Ρούτε άφερε με φέντη, με ευχαρίστησε τον κύριο Τραμπ πριν από λίγο και λέει να μιλήσουμε λιγάκι για τον προϋπολογισμό και ποιοι είναι πάνω από το 3,5-4,5%. Δεν τρέχει τίποτα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι εκεί. Εντάξει.
28: Ακριβώς. Ναι, και ο προϋπολογισμός πρέπει να ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία τι βάζεις μέσα στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Έτσι, υπάρχουν χώρες οι οποίες βάζουν μέσα έργα τύπου Ρίο Αντίριο, γέφυρα ας πούμε, και το βάζουν μέσα ότι εξυπηρετεί και αμυντικούς σκοπούς και το εντάσσουν σε αμυντικές δαπάνες. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο τι λένε τα νούμερα, σηκώνουν πάρα πολύ έρευνα και κόντρα και δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτε ως δεδομένο.
27: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε, θα το αποτιμήσω από εβδομάδα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από χθες, με βάση το κλίμα στο ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν, ότι εμείς να κοιτάξουμε τα 7-3 μέσα στη δεκαετία του safe και θα βγούμε από πάνω. Και αναρωτιέμαι, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Βάζουμε βέτο εμείς και η Κύπρος στο safe στη συμμετοχή της Τουρκίας. Την ίδια ώρα οι διακρατικές συμφωνίες που κάνουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη με την Τουρκία, οι διακρατικές, είναι η κερκόπορτα με την οποία σπάει το safe, ή να το πω διαφορετικά, αν τα έχουν βρει με Γερμανούς, Ιταλούς, Γάλλους, Σουηδούς, Ολλανδούς, διακρατικά, πόσο ισχύει το αφήγημα ότι είναι έξω
28: ο
27: από το safe?
28: Ο αποκλεισμός από το safe είναι, το οποίο είναι ένα σύνολο, ένα πακέτο από χαμηλότερα δάνεια, έτσι, σε αμυντικές βιομηχανίες. Όταν σε διμερές επίπεδο τα βρίσεις, το safe εν πωλής γίνεται άνευ περιεχομένου, έτσι καθίσατε λίγο γράμμα κενό. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς αυτά τα χρήματα που λέμε ότι θα πάρουμε το safe, το θέμα είναι αν θα τα πάρουμε, ποιοι θα τα πάρουν και τι θα τα κάνουμε.
27: Μάλιστα.
28: Γιατί αν είναι για να ανανεώσουμε την πρόσωψη του Πενταγώνου πάλι, επειδή δεν θα αρέσει στον νέο Υπουργό Εξωτερικών, ή καλά, ήταν ένα άθλιο κτίριο, έτσι, αλλά άθλιο παραμένει από μέσα. Η ανακαίνιση είναι εξωτερική. Αν όμως τα δώσουμε σε νεοφυείς και επιχειρήσεις και αναπτύξουμε ελληνική αμυντική βιομηχανία αξιοποιώντας αυτά που αξιοποιούν κράτη όπως η Ουκρανία ή μη κρατικοί παράγοντες όπως η Χούτης ή αυτά που κάνουν οι Ιρανοί, εάν αντιγράψουμε αυτούς θα έχουμε τα μέσα αποτροπής και άμυνας. Πρωτίστως αποτροπής, δευτερευόντως άμυνας, μαζί με τις μεγάλες πλατφόρμες που αγοράζουμε, για τις οποίες δεν είμαι αντίθετος, απλώς λέω ότι αγοράζοντας ανάκριβες πλατφόρμες δίχως πυρομαχικά κοροϊδεύουμε την κοινωνία αλλά όχι τους αντιπάλους μας.
27: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρέσβη, να σας βάλω ένα κερασάκι στην τούρτα.

0: Κατήφια, μάλλον κατήφια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να κρατήσετε αυτό που είπε ο κύριος πρέσβης στην αρχή, ότι επιβεβαιώθηκε ο αυτόνομος, αυτοτελής, επικυρίαρχος της Δύσης, η Τουρκία, σε έναν άξονα από τη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και βεβαίως το κατσάδιασμα το πρωτοφανές στην ισπανική πολιτική ηγεσία, αν λέει κάτι. Πάμε σε διάλειμμα.
1: 84. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
3: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό.

0: βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Εδώ είμαστε πάλι. Χριστέ μου, τι θα ζήσουμε ακόμη στην Άγκυρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με τις υμνοδίες του Τραμπ στον Ερντογάν. Πήγαμε στο σκυλοβρίσιμο της ισπανικής κυβέρνησης, την οποία δεν θέλει ούτε να τη, δεν θέλει καμία σχέση, ούτε να ανταλλάξουν ματιά. Είναι απαράδεκτη, είναι η τρομερότερη, η βρωμερότερη και άλλα κοσμητικά. Πήγαμε στη Γρυλανδία, που τι να την κάνει η Δανία, εμείς την έχουμε, εμείς τη θέλουμε. Και ξαναεπέστρεψε, παρακαλώ πολύ, πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στον τύπο, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και η σύνοδος να βγουν και την ομαδική φωτογραφία μετά σαν αγαπημένη οικογένεια. Τον ευχαρίστησε ο Ρούτε, αλίμονο, και είπε στο τέλος, θέλω να πω λίγο κάτι για τον πρόεδρο Ερντογάν, ο Τραμπ. Σταμάτησαν όλοι να ακούσουν. Ο Ερντογάν, χαίρομαι γιατί είναι ακριβώς όπως εγώ. Διαθέτει στρατιωτική δύναμη και θέλει και τα F-35. Περιμένεις να ακούς παρακάτω και λέει, όπως και με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Η Κίνα, λέει, έχει πρόοδο. Βγάζει ωραία πράγματα, ακούστε εδώ. Βγάζει το TikTok. Θέλετε να σας πω, λέει, ποιος είναι πρώτος στο TikTok? Εγώ. 4 δισεκατομμύρια views έχει κάθε ανάρτηση στο TikTok. Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάνε και τη ζωή τους, όχι μόνο το TikTok. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Χριστέ μου, τι ζούμε και τι πρόκειται να ζήσουμε. Γι' αυτό το μαγαζί λέμε, τη λυκοσυμμαχία, τις λυκοφιλίες, τα ντύλια, και από αυτό το μαγαζί περιμένουμε εμείς τι ακριβώς το είπε ο πρέσβης. Στο μεταξύ, στην Αθήνα, στη Βουλή, είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες για τις υποκλοπές. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο κανάλι της Βουλής, είναι σε live μετάδοση η συνεδρίαση. Η αντιπολίτευση ζήτησε να προσέλθουν για κατάθεση ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης και ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών, κύριος Σμυρλής, αλλά η συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ξεκίνησε με θύελλα, καθώς οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν θέλουν να περάσει το αίτημα της αντιπολίτευσης, και από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα είχαμε την ένταση, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, ξεκίνησε τη διαδικασία λέγοντας ότι θα μιλήσει μόνο ένας από κάθε κόμμα και επιχείρησε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες που ζήτησε η αντιπολίτευση. Υποστήριξε ότι αυτό έχει ξαναγίνει το 2016 και η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί μέχρι σήμερα. Παρενέβη ζωή, ρωτώντας αν έχουν προδιαγράψει ήδη την απόφαση, και γίνεται ένας ψηλό χαμός. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλη Δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
12: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
13: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
21: Λοιπόν, τα βάλαμε σε μία τάξη με τις δηλώσεις Τραμπ, γιατί τις ακούγαμε και στο πόδι. Ισχύουν όσα είπε για το TikTok, για τη Γρυλανδία, για την Ισπανία, αλλά το πρώτο κομμάτι αφορούσε το Ιράν. Οι δηλώσεις του βάλαν νέα φωτιά. Ανακοίνωσε ότι τέλειωσε το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Όπως είπε, η συμφωνία με την Τεχεράνη τέλειωσε. Όσον αφορά εμένα, όλα τελείωσαν. Δεν θέλω πλέον να έχω καμία σχέση μαζί τους. Είναι βίαιοι άνθρωποι, ψεύτες, κάτι δεν πάει καλά μαζί τους, είναι άρρωστοι, επικίνδυνοι, είναι χάσιμο χρόνο να διαπραγματεύεται κανείς μαζί τους. Όσον αφορά εμένα, η συμφωνία έχει τελειώσει. Δηλαδή, ποιον άλλον αφορά. Και μετά περιέλαβε την Ισπανία. Ανακοίνωσε, παρακαλώ πολύ, ότι από σήμερα έχει πλήρη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, κατηγορώντας την ότι είναι αδιάφορη για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχει, δεν πληρώνει και έδωσε εντολή από σήμερα να προχωρήσουμε στη διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης με την Ισπανία. Δεν θέλω να έχουμε καμία σχέση μαζί της. Κόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, ακόμη και τις επισκέψεις. Δεν θέλουμε τίποτα. Θα δείτε ότι στο τέλος οι Ισπανοί θα επιστρέψουν τρέχοντας. Κατά τα άλλα θα μπουν μέσα στη Σύνοδο ηγέτες του ΝΑΤΟ να συζητήσουν για το νέο προϋπολογισμό. Καταλάβαμε. Μου λέει ο Χάρης, η ταπεινή μου γνώμη είναι τι να τα κάνουν τα F-35 και οι Τούρκοι εμείς όταν το μαγικό κουμπί θα το έχει ο Αμερικάνος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιος κάνει καλύτερα την εργολαβία του Αμερικάνου. Ο Αλέξανδρος λέει μη φοβάστε ρε, τη βάρη πόμπη δεν θα την πάρει κανείς. Και τα βλάχικα στη βάρη. Ο Λεωνίδας λέει αυτός τώρα είναι πρόεδρος Αμερικής, βγάλετε συμπέρασμα. Αυτός είναι ο πρόεδρος Αμερικής και δεν είναι βγάλετε συμπέρασμα, είναι τι γίνεται κάθε μέρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν το εξειδικεύσει τη διακοπή της εκεχηρίας με το Ιράν περαιτέρω, από το απόγευμα θα ξαναγίνει της ανηφόρας του καυσίμου το ανάγνωσμα. Και είναι Τετάρτη, δεν ξέρω τι ντύλια παίζονται. Καλημέρα σε όλες και όλους.

βήματα κυπρόβα στα σκαλιά. Και στις κουίτες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης.

0: 1984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Συναγερμός από το ΔΔΕ, καθώς επειδή αδειάζουν σπίτια προσποιούμενοι τους τεχνικούς. Τελευταίο κρούσμα στην Πάτρο που κατάφεραν να εξαπατήσουν πολίτες κερδίζοντας 20.000 ευρώ. Σε αυξημένη επιφυλακή κατηγορία κινδύνου 3, σήμερα Ηράκλειο και Λασίθη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. 2 σεισμοί 3,7 και 3 ρίχτερ τα ξημερώματα στο Λασίθη, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Βουδουρά. Προηγήθηκε σεισμός 3,8 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή των Φαλάσσερνων και Σαμουχανιών. Αγωνία στο Φραγκοκάστελο Δήμους Φακίων για 65χρονο ψαροντουφεκά που πήγε το μεσημέρι της Τρίτης για υποβρύχιο ψάρεμα, αλλά δεν επέστρεψε. Σαφές μήνυμα για την ανάγκη σεβασμού των σχέσεων, καλής γειτονίας και των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών της Συμμαχίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Φεστό την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Την έντονη αντίθεσή του σε διατάξεις της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων. Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, απευθύνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. 59χρονος υπέκοχος Αυστρίας συνελήφθη χθες το μεσημέρι στον αποκόρονα Χανίων, καθώς η έρευνα σπίτι του αποκάλυψε 5 δεδρύλια κάνοβης, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές καλλιεργούσαν. Φωτιά κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά στην Ελκαρνασό προκάλεσε ανησυχία, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν προς το ραντάρ, επενέβησαν άμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής όπως και η ΕΜΑΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το διορισμό του Ντέκλαν Κοστέλου, Γενικού Διευθυντή της Ειδικής Ομάδας για τη Μεταρρύθμιση και τις Επενδύσεις με ισχύ από τις 16 Ιουλίου.
7: 9.84. Ο καιρός.
8: Γενικά εθρίος ο καιρός, ενισχυμένη βόρεια άνεμη κατά τόπους και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
15: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
16: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
15: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
16: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
17: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
16: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
17: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
19: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
18: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
20: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
15: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
17: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
15: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Γιώργο, Γιώργο.
22: Γεια, Έλενα, σου πω γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
23: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
22: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
23: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
22: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
23: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
24: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
25: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
26: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
27: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster.

0: θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler είναι σε προσφορά 30%. Καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάς της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του μπραντ με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν οι παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εσύ.
4: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
3: Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
15: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
14: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
15: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
16: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
17: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
19: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
20: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
21: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
22: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
23: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
22: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
23: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
22: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
23: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο, Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 28920-24021. Και για ηλεκτρονικές αγορές, στο livecare.pavlamedishop.gr.
24: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
25: Λίγες διαφημίσεις.
24: Πολύ μουσική.
25: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή κατηγορία κίνδυνου 3 σήμερα Ηράκλειο και Λασίθι λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. 2 σεισμοί 3,7 και 3 ρίχτερ τα ξημερώματα στο Λασίθι. Προηγήθηκε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα θαλάσσια Νικησάμου. Αγωνία στο Φραγκοκάστελο του Δήμου Σφακίων για 65χρονο ψάρο του ΦΕΚΑ που πήγε το μεσημέρι της Τρίτης για υποβρύχιο ψάρεμα αλλά δεν επέστρεψε. Σαφές μήνυμα για την ανάγκη σεβασμού των σχέσεων, καλής γειτονίας και των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών της Συμμαχίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα επικυρώθηκε η Τουρκέους επικυρία. Έρχο τη Δύση στην περιοχή, είπε στο ράδιο 984 ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής σε μια πρώτη αποτίμηση του κλίματος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στη Φεστού την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Την έντονη αντίθεσή του σε διατάξεις της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων. Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, απεύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. 59χρονος υπηκός Αυστρίας συνελήφθη το μεσημέρι στον αποκόρονα Χανίων, καθώς η έρευνα σπίτι του αποκάλυψε 5 δεδρύλια κάναβης, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές καλλιεργούσε. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, ενώ νέα αντιπαράθεση ανοίγει και με την Ισπανία. Ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει στη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ.
0: 984. Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ενισχυμένη βόρεια άνεμη κατά τόπους και θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλην 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμι.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
8: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
10: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβγάνης.
14: Δέλτα Κτέο Ότο Βιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
15: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Ότο Βιζιόν.
14: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Ότο Βιζιόν.
15: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Ότο Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
14: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
5: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική.
5: 984.

σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ηρέμησε, αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
10: Στον Μπλε Κάδο τοποθετούμε συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι υπολείπματα τροφών.
9: Με τη σωστή διαλογή στην πηγή, προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας.
10: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
9: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
3: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
11: Συναισθηματικά δεμένος? Το έχεις παρατημένο από το 90.
3: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
3: Άκου να σου πω, στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
10: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
16: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συναγερμός από το ΔΔΕ, καθώς επειδή αδειάζουν σπίτια προσποιούμενοι τους τεχνικούς. Τελευταίο κρούσμα στην Πάτρα, όπου κατάφεραν να εξαπατήσουν πολίτες κερδίζοντας 20.000 ευρώ. Οι δράστες χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές ψυχολογικής πίεσης, στοχεύοντας κυρίως σε ηλικιωμένους αλλά και σε νεότερους πολίτες. Το συνηθισμένο σενάριο περιλαμβάνει τηλεφωνήματα από άγνωστους αριθμούς, όπου οι απαταιώνες ισχυρίζονται ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για ρύθμιση οφειλών ή δίθεν επιστροφή χρημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, προχωρούν σε περίεργες ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση του ψυγείου ή άλλων ενεργοβόρων συσκευών, προσπαθώντας να αλλοιεύσουν πληροφορίες για την καθημερινότητα των ενίκων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Στέφανος Κουνούκλας, ξεκαθαρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ο διαχειριστής του δικτύου δεν πραγματοποιεί ποτέ τηλεφωνικούς ελέγχους ούτε ζητά οικονομικές συναλλαγές εκτός των επίσημων καναλιών. Σε αυξημένη επιφυλακή κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα Ηράκλειο και Λασίθη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. 2 σεισμοί, 3,7 και 3 ρίχτερ τα ξημερώματα στο Λασίθη, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γουδουρά. Προηγήθηκε σεισμός 3,8 ρίχτερ στην περιοχή Φαλάσσαρνα και Σάμου Χανιών. Αγωνία στο Φραγκοκάστελο Δημοσφακίου για τον 65χρονο ψάρο του ΦΕΚΑ που πήγε το μεσημέρι της Τρίτης για υποβρύχιο ψάρεμα, αλλά δεν επέστρεψε. Στις έρευνες που συντονίζει το λιμενικό σώμα συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη νερίου μέσω της Frontex, αλληλευτικό σκάφος της περιοχής, καθώς και περιπολικά του λιμενικού στη στεριά. Σαφές μήνυμα για την ανάγκη σεβασμού των σχέσεων καλής γειτονίας και των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών της Συμμαχίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Πελάτη της Άγκυρας, όπου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενος στην τουρκική απειλή πολέμου, Κάζους Μπέλι, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών της υδάτων, είπε ότι για τη διατήρηση της συνοχής της Συμμαχίας είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες και οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35 και τις Αμερικάνο-Τουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε άμεση τοποθέτηση, ωστόσο υπογράμμισε ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο την ίδια ώρα κατά της επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία. Η επιστολή αποτελεί πρωτοβουλία της δημοκρατικής βουλευτής Ντίνα Στάιτος. Στην Άγκυρα επικυρώθηκε η Τουρκία ως επικυρίαρχος της Δύσης στην περιοχή, είπε στο ράδιο 984 σήμερα ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής σε μια πρώτη αποτίμηση του κλίματος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι εμφανές, σημειώνει, πως η Δύση επιφυλάσσει για την Τουρκία ρόλο αυτόνομο και αυτοτελή ως επικυρίαρχο της από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Ελλάδα, ως δεδομένος υπάκουος δρόν στη Δυτική Συμμαχία, απλά συμμετέχει σε μία σύνοδο. Ο πόρολος της Τουρκίας στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως εκτιμά, θα προχωρήσει σε νέες αναβαθμισμένες προκλήσεις εναντί της Ελλάδας και της Κύπρου. Με ένα νέο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και τη μορφή «Με ρωτάτε και σας απαντώ», ο Αλέξης Τσίπρας απαντά σε ερώτηση πολίτη για το τι έχει αλλάξει από την περίοδο που αποχώρησε από την ενεργό πολιτική δράση και ποια συμπεράσματα κράτησε από την προηγούμενη πορεία του. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρεται στα λάθη και τις εμπειρίες της διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως στην πολιτική όπως και στην ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να υπάρχει η δύναμη της αναγνώρισης και της αυτοκριτικής. Απολογισμός, Αλέξη Καλοκαιρινού, για το πρώτο μισό της Δημοτικής Αρχής και το σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο σε εκδήλωση της παράταξης «Δικαίωμα στην πόλη». Αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι οι δείκτες έχουν βελτιωθεί, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση του χρέους της ΔΕΠΑΝΑΛ κατά 95%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προωθούνται προς ένταξη δύο σημαντικές παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο: ο νέος κόμβος στη Λεωφόρου 62 Μαρτύρων πριν από την περιοχή του Γεωφύρου και στη συνέχεια ο κόμβος στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Τέλος, σημείωσε: οι δημοτικές αρχές πατάνε στη γη, είναι δίπλα στο δημάτι και ακούνε το δημότη. Τα πραγματικά προβλήματα έχουν αξία να τα μελετάμε στην πραγματική τους διάσταση και να προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε την πόλη αυτή. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για το Ηράκλειο, για την πόλη που αγαπάμε. Στη Φεστό αναμένεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 στο Αστόρια θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή» 13 πόλεις αναμέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας, παρουσία του κυρίου Χρυσογοίδη. Την έντονη αντίθεσή του σε διατάξεις της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, εκφράζει με ανακοίνωσή του Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων. Επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα τα Χανή και η Γαύδος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Η νέα κοινή υπουργική απόφαση δεν διασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των μεταναστών για τα δικαιώματά τους και εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόβλεψη πρόθεσης αμοιβής προς δικηγόρους για περιπτώσεις εθελούσιας αναχώρησης, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του θεσμικού τους ρόλου. Ισχυρή και σταθερή άνοδο σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου την περίοδο 15-25, σύμφωνα με την ανάλυση των επισημών στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το 2025 το Ηράκλειο καταγράφει 3.354 νέες επιχειρήσεις σε ένα μόνο έτος, με καθαρή αύξηση του Μητρώου κατά 2.450 μονάδες. Σημαντικό πρόβλημα στελέχωσης καταγράφεται στα νοσοκομεία του Λασιθίου, σύμφωνα με τον πίνακα υποψηφίων που δημοσίευσε στις 6 Ιουλίου η 7η Υγειονομική Περιφέρεια για την τελευταία προκήρυξη μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου επαναλαμβάνουν τη συνεχιζόμενη δυσκολία στελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, με αναφορές στις συνθήκες εργασίας, τις αποδοχές και τις ελλείψεις προσωπικού ως βασικούς παράγοντες που αποθαρρύνουν τους υποψηφίους. Σε κινητοποίηση ενάντια στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, καλεί τους εργαζόμενους στο Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, συμμετέχοντας στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργιακή δράση που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 3, ενώ η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 12 της ίδιας ημέρας στα Λιοντάρια. Την ανάγκη εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπηρετούν όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συζήτησης για τη νέα Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού. Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, απευθύνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα της κοινωνίας και των καταναλωτών για την προστασία τους από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, που είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, υπογραμμίζει ο Υπουργός. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρυθμίση του νόμου με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες, βάζοντας τέλος σε μια πολύχρονη ταλαιπωρία χιλιάδων ιδιοκτητών. Η ρύθμιση αφορά αγροτικά ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί με παραχωρητήρια αγροτικές διανομές εκκλήρους, αλλά και για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Μέχρι σήμερα πολλοί πολίτες αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την μεταβίβαση ή κατά την καταχώρηση της περιουσίας τους στο κτηματολόγιο, καθώς το δημόσιο εμφανιζόταν να διεκδικεί τις εκτάσεις. Το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεοδημητές οικοδομές για ακόμα ένα χρόνο και την αναστολή ίσως και κατάργηση του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται με την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Στην καταδίκη 57 ατόμων από την Κρήτη για υπόθεση απάτης σε βάρος ενωσιακών αγροτικών επιδοτήσεων προχώρησε το πρώτο τριμελές πλημελίου δικαίου Αθηνών, έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Λουξεμβούργο. Η υπόθεση αφορά επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Εθνικού Αποθέματος Μηχανισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει η ΕΠΟ, έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της αθώωσης ενός κατηγορουμένου, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών δημόσιων λειτουργών. Τη χορήγηση ολιγομερής παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητά με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας. 59χρονος υπήκος Αυστρίας συνελήφθη χθες το μεσημέρι στον αποκόρο Ναχανίων, καθώς η έρευνα σπίτι του αποκάλυψε 5 δεδρύλια κάναβης, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές καλλιεργούσε. Φωτιά κοντά στον καταβλισμό του αρωμά στην Έλλη Καρνασό προκάλεσε ανησυχία, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν προς το ραντάρ. Επενέβησαν ανάμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής όπως και η ΕΜΑΚ. Κλιμακώνεται η ένταση στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ενώ νέα αντιπαράθεση ανοίγει και με την Ισπανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει ουσιαστικά τερματιστεί, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών χάσιμο χρόνο. Ανακοίνωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει στη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης προγραμματισμένη η συνάντηση της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, η οποία θα αφορούσε την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
16: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
17: Συμπληρώθηκε το παζλ των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026. Στους τελευταίους αγώνες, η Ελβετία πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα, αφήνοντας εκτός την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Το Αργεντινή Αίγυπτος έληξε 3-2. Θρυλικός για άλλη μια φορά ήταν ο Μέση.
16: 984. Ο καιρός.
17: Γενικά έθριος ο καιρός, ενισχυμένη βόρεια άνεμη κατά τόπους και θερμοκρασία σήμερα στους 34 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
16: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Για κουζίνα και ντουλάπα.
0: στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε.
17: Καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
16: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας Σούπερ Μάρκετ.
18: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
19: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
18: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr
0: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες φύγαμε.
7: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
7: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
18: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
19: Όχι άλλο κάρβουνο.
18: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
18: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
20: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
19: Πολύ μουσική. 984.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
14: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρου Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr
15: 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: θέλεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: Φίλου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ, 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Πάμε πως κάνω το μέτρημα.
7: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε. Δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
7: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
12: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
11: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ,
7: για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
7: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα. Πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
16: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. κτίριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84. Η ώρα είναι 5:30. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Delta Cteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
14: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστατα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Η ώρα είναι 6. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες στο παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
0: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
7: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
0: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
7: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
12: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
0: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler είναι σε προσφορά 30%. Καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάς της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν οι παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός, και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ποιος πάλι θα με.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Εσύ.
3: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
2: Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαστρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδες Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
6: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
5: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
6: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
5: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. Και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάθα Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
12: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολική Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
13: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
14: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Αλφα 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
4: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: 984.

0: τραπέζι. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
8: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Η ώρα είναι 9.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόληση.
7: Πάμε πω χάνω το μέτρημα.
8: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
9: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
8: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
9: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
8: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
0: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 9:30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 10. 984.
1: Να σου πω, ενοχλώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 11:30.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 384. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Πες μου τι

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.